μιλάμε. Φτάνει μια ματιά και γυρνάμε. Πρόσωπο αλλού και πλάτη. Φταίει κάτι που δεν μιλάμε. Δίχως χέρια πια κουμπάμε. Τα μεσημέρια κάνω πως κοιμάμαι. Μήπως καίγε αυτό το όνειρό σου.

δεν μιλάμε. Στο μπαλκόνι αγώνα κοιτάμε. Τόσο μόνο τι κι αν νικάμε. Στο παιχνίδι αυτό μπήκε τέρμα. Ψέμα θα σου πω, δεν μιλάμε. Κι όλο με παρέστρι γυρνάμε. Σε φωτογραφίες χαμογελάμε. Κι όλοι γύρω εμάς έχουν σημάδι.

0: Το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά μου. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά. Και σε έστειλα ξανά. Να να να να να να. Αμόρε μίο. Δεν γίνεται μαζί εμείς οι δύο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο, που θα εξ...

τελευταίοι. Είμαστε αθώοι, απατεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποντοι και ωραίοι.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

κοιτάς και να θέλεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

happy boy, μικρό μεσαίο. Ύφος του γόη ψευτό μοιραίο. Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης, λίγο μαγκούφης, λίγο μουρδάρης. Και ψωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι ο χαδερφέ. Ο σαν πολίτης κυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο βερβέν.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Πού να σου εξηγώ πως έτσι σαν κουφάρι μένω, να μετρώ το χρόνο που θα χρειαστώ να χωνέψω τη λογική. Δεν με υπολόγισες καλά, όφιλες ξέρεις. Το χρόνο θα τον πάρω και τότε θα γελάσω δυνατά. Τα άδεια σου μηχανοργήματα θα τα ξεσκίσω και θα τα στείλω πίσω, σε ένα φάκελο γεμάτο σκόνη. Θα μάθω για σένα όλες τις γλώσσες του κόσμου ετούτου και θα καθίσω μαζί σου ατελείωτες ώρες δίπλα στο παράθυρο του τρένου, να δούμε τον κόσμο από άλλη μεριά.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: 8,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για 7η διαδοχική νύχτα, με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες στο νότιο Ιράν. Εκρήξεις ακούστηκαν σε περιοχές στο κεντρικό και νότιο Ιράν, κοντά στα στενά του Ορμούς καθώς και στο νησί Κέσμ. Το Αμερικανικό Διοικητήριο στη Μέση Ανατολή ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην περαιτέρω αποδυνάμωση των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων. Η Τεχεράνη ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα εξαπέλυσε επίθεση κατά αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν, όπου σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης χτυπήθηκε αποθήκη των ΗΠΑ.

0: ότι ακινητοποίησαν 4 δεξαμενόπλια, τα οποία σύμφωνα με τους ίδιους επιχειρούσαν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδειούχων του Ιουλίου από την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με προορισμό τα νησιά και τους δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Αυξημένη ήταν χθες η κίνηση τόσο στα λιμάνια της Αττικής όσο και στις εθνικές οδούς. Τουλάχιστον 19.000 επιβάτες ταξίδεψαν χθες προς την Κρήτη και τις Κυκλάδες από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ οι τελευταίοι περίπου 4.000 ταξιδιώτες επιβιβάστηκαν στα βραδινά δρομολόγια με προορισμό την Κρήτη, τη Χίο και τη Μυτιλίνη. Χθες από το λιμάνι του Πειραιά έγιναν συνολικά 57 αναχωρήσεις πλοίων. Σήμερα συνολικά εκτιμάται ότι περίπου 90.000 ταξιδιώτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς μέσα στο τρίμερο. Σε κελύψεις της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί, η μεταγωγή στις φυλακές Μαλανδρίνου αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιθανότατα εντός της επόμενης εβδομάδας με αντίστοιχα αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Σε 13 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές το τελευταίο διήμερο σε περιστατικά εμπρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για την περιφέρεια Κρήτης. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη, εκφράζει η Ρένα Δούρου σε δήλωσή της ως υποψηφία πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Χθες το μεσημέρι, ο Παύλος Πολάκης απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας, αφήνοντας εχμές και προαναγγέλλοντας τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σήμερα στις 9 το πρωί. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη στο ύψος της Σταυρούπολης, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο στην οδό Μικη Θεοδωράκη. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά και κατέληξε κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Ο οδηγός του Ιωταχή συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Πάνω από 200 δασικές πυρκαγιές παραμένουν εκτός ελέγχου στο Καναδά, ενώ σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί το Οντάριο. Με επιπλέον δασμούς απειλεί τον Καναδά ο Ντόναλντ Τραμπ για τη ρήπανση από τους καπνούς από τις δασικές πυρκαγιές. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί τον Καναδά ότι δεν αναλαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη σωστή διαχείριση των δασών του και ότι οι ΗΠΑ εξαιτίας των καπνών από αυτές τις πυρκαγιές γεμίζουν βρώμικο, μολυσμένο και ανθυγινό αέρα. Πρόσθεσε πως θα επικοινωνήσει με τον Καναδό Πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ προκειμένου να ενημερωθεί για τις προθέσεις της καναδικής κυβέρνησης. Υποστήριξε ότι το κόστος της ρήπανσης θα πρέπει να προστεθεί στους δασμούς που καταβάλει ήδη ο Καναδάς.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε συμφωνία για την απόκτηση του 27χρονου Ολλανδού στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν ήρθε ο Παναθηναϊκός με τη Samsung Sport. Η πράσινη παέλαβε χθες βράδυ υπογεγραμμένη την προφορική συμφωνία και ο Ολλανδός αναμένεται στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί μεταγραφή. Στη Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα θα συνεχίσει, όπως όλα δείχνουν, την καριέρα του Ορμπελίν Πινέιδα, καθώς η ΑΕΚ συμφώνησε με τους Μεξικανούς για 8 εκατομμύρια ευρώ. Κάλεσμα στους φίλους του τένις να δώσουν το παρόν στα ημιτελικά του Athens Open, απίφθηνε η Μαρία Σάκαρη εν όψη της αναμέτρησής της με την Αλίνα Κορνέβα σήμερα στις 7.30 το απόγευμα. Αύριο Κυριακή στις 10 το βράδυ θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο ποδόσφαιρο ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση.

0: Του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά πιθανότητα μπόρας. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 αλλά με εξασθένηση από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36 βαθμούς. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν κι άλλο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Επίσης, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη θα διατηρηθούν υψηλές θερμοκρασίες και στα υπηρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας εδώ, πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, στο Κώστα Σπανό, στη ρύθμιση του ήχου. Η Τζέση Αμπντουλάη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στις μουσικές επιλογές. Η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε έτσι μια ωραία σαββατιάτικη παρέα που ο κόσμος κύριε Πιταρά όπου φύγει φύγει και δεν θέλει να γυρίσει με τίποτα, ναι. Και εσύ κάθεσαι εδώ.
0: Μας πρόλαβε ο Τάκης εδώ. 7 και 8 πρώτα λεπτά. Την ώρα που έχει πέσει το σήμα. Ο Τάκης από το Λαγωνής. Μήνυμα.
1: Ο φίλος.
0: Καλημέρα στους πρωινούς Δεκατινούς. Μας πρόλαβε. Μας έκανε ρεπορτάζ. Λεωφόρος Συγκρού. Τελευταία νέα. Καντίνα άδεια. Η σουλινουργία έχει σχολάσει. Μπορεί να έχουν meeting, λέει.
1: Στο προάβλιο εκεί κάνουν meeting. Μαζεύονται απ' έξω, ναι. Και τα λένε τα κορίτσια με τα γόρια.
0: Το νέο As Better που λέει και η γνωστή ταινία. Καλημέρα, καλή εργασία. Γεια σου, ρε φίλε Τάκη. Καλά να είσαι. Όντως έτσι είναι η εικόνα. Αλλά η πιο ωραία εικόνα του Συγκρού είναι η ηλεκτρονική ταμπέλα ενημέρωση περιφέρεια Αττική. Η οποία ήταν.
1: Το περίμενα.
0: Γεμάτη σήμερα. Γεμάτη.
1: Δύο δρόμοι. Πες τους.
0: Συμφόρηση, αλληπέδου και γούναρη. Έχει πιάσει όλη την ταμπέλα. Γίνεται μακελιό στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Ναι, ξέρεις γιατί γινόταν αυτό? Γιατί προσπαθούσε ο Γιώργος ο Τσελικάς να φτάσει κάτω και να παρκάρει και τα είχε κάνει γάλια και έκλεισε όλο τον
0: μαντάρα,
1: δρόμο.
0: Μαντάρα,
1: Δεν μαντάρα.
0: Εντάξει, είναι το ακόμα ένα κύμα που ξεκίνησε από χθες να φεύγει.
1: Ναι.
0: Γιατί όσο φεύγουν αυτοί, έρχεται και η σειρά σου.
1: Μένα η σειρά μου, άστο τώρα. Εγώ είμαι ευτυχισμένος που είμαι εδώ. Πού να τρέχεις τώρα στις θάλασσες, να πίνεις τα μοχίτο σου, να βλέπεις τις καλλίγραμμες υπάρξεις, να κάνεις παρέα με τους φίλους σου, να ψήνεις το βράδυ, να περνάς ωραία.
0: Γιώργο, αυτά όλα
1: εδώ,
0: αυτά
1: ωραία, εδώ.
0: Αν ήσουν σε άλλη ηλικία, τώρα σκέφτεσαι ότι τις επόμενες τρεις μέρες που θα έχει τον καύσωνα, θα είσαι σε ένα air condition μέσα. Αυτό πρέπει να σκέφτεσαι.
1: Τίποτα, εκεί.
0: Εκεί με το στόμα ανοιχτό, στις περσίδες, να παίρνεις φρέον. Πολύ φρέον.
1: στο κινητό συνέχεια πιάνει τα εφημερεύοντα φαρμακεία και νοσοκομεία. Μην πάθουμε και τίποτα.
0: Κοιτάξει το κοντρό στο χέρι και θα παίζεις με τα κουμπάκια. Εκεί θα βάζεις μία που λέει sleep.
1: Sleep.
0: Όταν πας για ύπνο το πατάς στο sleep και το άλλο που λέει follow me.
1: Ρε Γιάννη, εντάξει, δεν είμαστε και σε ηλικία για να χαιρετήσουμε. Κάτσε λίγο, εντάξει.
0: Καλά,
1: δεν είπαμε ότι βράζει και το αίμα μας και ότι θα τρέχουμε στα βουνά, αλλά.
0: Όχι, αλλά η καρδιά πρέπει να είναι σε συνθήκες ψύξης. Δεν μπορεί να είναι σε σχέση τώρα.
1: Λοιπόν, έλα, πάμε σε έναν αιώνιο έφηβο που βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά, τον Γιώργο τον Τζελίκα, να μας δώσει κλίμα από εκεί. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλώς
2: πω, ξεκινήσατε με ωραίο τραγούδι, αλλά χρόνια τώρα ψάχνω να βρω. Η Χαβάη, από ποιον έχασε 5-0. Δεν μπορώ να το βρω τόσα χρόνια.
0: Από Κουρακάο.
2: Λες, τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ είμαι στο λιμάνι αχάρακα, ήρθα κατά τις 4.30. Παιδιά, σε πλήρη εξέλιξη είναι η εκδρομή, έτσι. Μιλάμε, έχουν προγραμματιστεί 243 δρομολόγια πλοίων, έτσι. Περίπου 100.000 και αναμένεται μέχρι την Κυριακή να φύγουν σύμφωνα με τα στοιχεία. Για Άργος Αρωνικό, για Κυκλάδες, από το λιμάνι το μεγαλύτερο του Πειραιά και από Ραφίνα και από Λαύριο. Μιλάμε και το κατάρτι αν είχε θέση θα μπαίνανε. Σήμερα έφυγε για Πάρον Άξο Σαντορίνη με πληρότητα 110% γεμάτο. Ηλικίες τώρα.
1: Αυτή η εβδομάδα και η επόμενη είναι οι καλύτερες για να ξεκινήσει τις διακοπές σου.
2: Είναι
1: οι καλύτερες γιατί πιάνεις και τον Ιούλιο και τις αρχές Αυγούστου που είναι το φιλέτο.
2: Ο Αύγουστος είναι για Αθήνα να κάθεσαι. Ο Αύγουστος τελικά, αν έχεις το προνόμιο να φύγει Σεπτέμβριο αρχές να πας διακοπές.
0: Αλλά αυτό είναι το τέλειο που λες.
1: Το τέλειο.
0: Όνειρο ζωής είναι αυτό. Αυτό θα το κάνουμε με τη σύνταξη.
2: Με τη σύνταξη. Εγώ στον Νούμπο, εσύ σε 5 χρόνια. Εντάξει.
0: Λουτρά Εδιψού, Καϊάφα, πάνω στα Πόζα.
2: Λουτρά Εδιψού, ναι.
0: Τα Λασπόλουτρα. Πού είναι τα Λασπόλουτρα?
2: Παιδιά, ηλικίες.
1: Ποια θα πάρει τι κρινίδε καβάλα.
2: Ακούς, οι ηλικίες που πηγαίναν τώρα ήταν από 18 μέχρι 28. Και λίγες οικογένειες ήταν. Όπως και χθες από το ρεπορτάζ, ναι, ναι, τελείωσαν το λύκειο και φεύγουν τα παιδιά. Πού αλλού στου 18 πάρω.
1: Πάρω,
0: τώρα είναι τα ραντεβού των παιδιών από τα σχολεία. Δίνουν ραντεβού στην Πάρο.
2: Α, εκεί στην Άουσα,
0: Ναι, πάνε εκεί. Υποχρεωτικά δηλαδή. Όλα, πάει μια ξεκινάει παρέα, θα πάει η παρέα σου εκεί, θα πας και εσύ. Τι να κάνεις τώρα.
2: Όλοι και όλοι.
0: Και από πίσω τρέχουν και οι γονείς εντωμεταξύ.
2: Ξέρεις πόσοι γονείς κουράγανε το μαντήλι. Ήταν κάτι γονείς που τα φέρανε στο λιμάνι. Κουράγανε το μαντήλι. Εντάξει, μωρή, κοίταξε το κουρνάκι οι μαθητές, γιατί κουραστήκανε από τις εξετάσεις και αυτά, γιατί το διάβασμα δεν είναι εύκολο πράγμα, η μελέτη γενικά.
3: Ερμής, 91,8 στα FM.
0: Περάσουμε όμορφα. Πασκά να γυρίσουμε όλοι και να ξανανταμώσουμε.
2: Και βέβαια, χθες να σκεφτείτε, χθες και ο δικός όσοι φύγανε,
1: χαμός.
2: Τέσσερις ώρες να πας στον Άφιο. Για διαδρομή που την κάνει περίπου μια μισή ώρα, τέσσερις ώρες. Μιλάμε ουρά χιλιόμετρο. Και σήμερα καλό είναι ότι θέλετε να φύγετε ο δικός να πάτε Πελοπόννησο. Τώρα, και αργήσατε.
0: Ναι.
2: Τώρα πρέπει να ξεκινήσετε.
1: Και έρχονται και σαραντάρια από αύριο.
2: Α, που το, αυτό που το πας. Ειδικά από σήμερα και αύριο, έτσι, θα πάρουμε καλιά το εργοδίσιο. Να έχουμε τα BTU.
0: Ναι, και αντικουνουπικό, Γιώργο.
1: Ο εραστής των BTU. Ο εραστής των BTU.
2: Έτσι θα με λες τώρα από εδώ και πέρα.
1: Έτσι.
2: Τον 16.000 BTU. Τι θέρμανση όμως, έτσι, θα βάλεις και τα δύο.
0: Δεν πουλιούνται ρε θέρμανση, Γιώργο, 16άρια, 18άρια, 24άρια πουλιούνται.
2: Αν έχει δίκιο, 12άρι, 9άρι, 12άρι, 18άρι. Ναι, ναι.
1: Τώρα χθες τι, άκου τι έμαθα χθες.
2: Έλα μου.
1: Για να πιάνει, λέει, καλύτερα το air condition και να έχεις μικρότερη κατανάλωση,
2: ναι,
1: πρέπει να βάλεις και ανεμιστήρα ροφής. Και να το έχει χαμηλά το air condition και να το παίρνει τον αέρα ο
0: ανεμιστήρα.
2: Όχι, όχι, έχει δίκιο. Ακούστε, παιδιά.
1: Να βάλω και ανεμιστήρα.
2: Για δυναμική συνέργεια. Ναι, θα σου πω γιατί.
1: Κάτσε, δυναμική συνέργεια. Συνέχισε.
2: Θα σου πω γιατί.
1: Φοβερό.
2: Λοιπόν, τη στιγμή που έχει το κλιματιστικό που θα έχει και το παράθυρο 3 εκατοστά ανοιχτό, να μην τελείω κλειστό, το τζαμιλί γενό, θα βάλει τον ανεμιστήρα οροφή για το αέρα που έρχεται ο κρύο από το air condition που θα είναι. Στου 24 βαθμούς παρακαλώ. 23 με 24. Ούτε 27, ούτε κάτω από 23. Και το μηχάνημα θα πηδήσει τα τεινάξει και δεν θα έχει αποτέλεσμα και η τσέπη σου θα ξετιναχθεί.
0: Ναι, μήπως να έχουμε και το λάστιχο τη βεράντα ανοιχτό γι' αυτό. Να βαράει.
2: Όχι, ρε, μάνα μου, εκεί θα βάλει.
1: Και πει
2: ένα άλλο κόλπο, τι έχω πει. Τα σεντόνια τα παίρνει, τα βάζει για μια ώρα στην κατάψυξη και μετά τα βγάζει να πάρει το προγραμματικό δωματίο και σκεπάσαι. Κάντε ο τρίκ αυτό. Και θα με θυμηθείτε,
1: αυτό
2: παιδιά,
1: με τα σεντόνια στην κατάψυξη, φίλε, είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Δεν το είχα σκεφτεί καθόλου.
2: Το έχω εφαρμόσει.
1: Όλα.
2: Και
1: πάνω σέντονο, κάτω σέντονο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μαξιλαρωθήκες. Ναι, ναι.
2: Όχι, όχι, όχι. Μόνο πάνω σέντονο, κάτω άστα άλλα.
1: Άστατα.
2: Ακούστε κάτι τελευταίο.
1: Ναι.
2: Καλό είναι οι παντρεμένοι αυτή την εποχή να πάρουν διαζύγιο ύπνο. Θα του κάνει καλό.
0: Ωραία.
2: Γιατί τα σώματα, ρε παιδί μου, ζεσταίνουν τώρα. Μα έχει 40 μέσα, τι να σου κάνει και το ρημάδι το κλιματιστικό. Άρα πάρε 10 μέρες μια. Σε ένα διαζύγιο ύπνου και θα δείτε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Εντάξει, Γιώργο, αυτά καλύτερα να μην τα λέμε στον αέρα τώρα. Μην ξανοίγεσαι και εσύ, μην παίρνει θάρρο. Εντάξει.
2: Ναι, σιγά, ναι, σιγά. Ναι.
0: Δεν είμαστε μεταξύ μα. Ακούνε κι άλλοι, να ξέρει.
2: Έτσι, έτσι.
0: Και
2: εντάξει,
0: από το σπίτι.
2: Φυλάκια, να
0: μην ξεχνάτε. Άντε, καλά.
1: Ωραίο, φυλάκια.
0: Λέω πολλά ψέματα, δεν έχουν πιάσει παρεφιλίε εδώ. Λέω πολλά ψέματα με τον Τάκη από το Λαγονίσι. Καλημέρα σε όλους τους Δεκατιανούς και σε όλους τους φίλους συνακροατές. Παρακαλώ, θα ήθελα μια κούρσα με τον Τάκη από το Λαγονίσι να με πάει το βράδυ σε καντίνα και σουλινουργία. Και αναμονή ως το πρωί για τον Νόβα Μπέτερ. Ωραίοι. Ο Μιχάλης από την Άρτα, το όσο φεύγουν αυτοί, πλησιάζει η ώρα σου, που σου είπα, δεν ακούστηκε και τόσο καλά.
1: Εντάξει.
0: Πλησιάζει η ώρα να φύγει. Είμαστε. Να φύγει, όχι να φύγει από το μάτιο αυτό κόσμο, από αυτή να πάει διακοπές.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Να εξηγούμαστε.
1: Στα πολιτικά δεν έχει να μας πεις τίποτα, δεν έχει γίνει.
0: Σήμερα είναι μεγάλη μέρα. Δύο ρίτσες μείνανε, ούτε δύο. Λιγότερο. Περίπου μία ώρα και 40 λεπτά. Κρισιμότατη, θα λέγαμε σε άλλες εποχές, συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα βέβαια έχουν μείνει καμιά δεκαριά και ούτε και σκάρτη.
1: 8 νομίζω θα.
0: Ναι, θα ψηφίζουν για τον επόμενο αρχηγό τους.
1: Συνεδριάσουν.
0: Θα ψηφίσουν 7.
1: Κάτσε, μία υποψηφιότητα υπάρχει έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, τώρα ναι, αφού απεσήρθει ο Πολάκης.
1: Μόνο η κυρία Δούρου.
0: Κυρία Δούρου.
1: Αλλά ο κύριος Παπάς τι είπε.
0: Τι να πει, ρε παιδί μου.
1: Ότι δεν πρέπει να έχουμε πρόεδρο και να πάμε συντεταγμένο όλοι μαζί.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα κι εσύ. Ο Παπάς ήταν με τη. Ήτανε με τη μεριά Πολάκη, από εκεί ας πούμε ήτανε περίπου.
1: Ο Πολάκης, αφού το προκάλεσε όλο αυτό, γιατί παραιτήθηκε τελικά?
0: Γιατί στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχει τους βουλευτές που απαιτούνται για να βγει.
1: Και δεν το γνώριζε.
0: Όχι, δεν το γνώριζε.
1: Λίγοι έχουν μιλάει.
0: Ρε παιδί μου, σου λέει, κάτσε μπας και ξέρω εγώ, μήπως και η Δούρου δεν.
1: Οπότε το ξανασκέφτηκε, σου λέει,
0: σου λέει ναι. Βάλανε κάτω, μαζευτήκανε και σε ένα μαγαζί εκεί οι δικοί του και τα λέγανε. Βάλανε και τον Πουλόπουλο και αποφασίσανε. Έχει να

0: πάντα τους.
1: Εντάξει, είναι πολύ μελαγχολικό αυτό.
2: Είναι θέμα μοίρας.
1: Ναι.
2: Γιατί οι μοίρες με απονιά πάντα τους δένουν.
1: Πάντως, παιδί μου, τι πράγμα αυτό. Μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο είχε τη διακυβέρνηση του τόπου έτσι, πριν από λίγα χρόνια. Απίστευτο.
2: Και το φαινόμενο Τσίπρα το... πρέπει να γίνει μάθημα κάποια στιγμή. Ναι. Δηλαδή, η άνοδος, η κάθετη άνοδος, η άμεση, συγγνώμη, άνοδος και η πτώση. Μέσα σε πόσο, σε πάρα πολύ μικρό
1: και όλα αυτά μεσολάβησαν, έτσι. Δηλαδή, βάλε και τον Κασελάκη στη μέση τώρα, μην τον αφήνεις απ' έξω.
2: Μόνο τον Κασελάκη.
1: Δηλαδή, πώς τους έχουν ένα μαγικό τρόπο να εξαφανίζουν τους ανθρώπους τους. Μαγικό όμως. Στο όνομα της δημοκρατίας κτλ. Και βέβαια οι μέθοδοι που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι εντελώς ανάποδοι. Εντελώς διαφορετικοί σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, τα δρεπανοφόρα πάνε και έρχονται κάτω το τραπέζι.
2: Εντάξει. Γενικώς πάντως αυτό, όλη αυτή η ιστορία δείχνει ότι η αριστερά έχει τον τρόπο να διχάζεται πολύ εύκολα.
1: Ναι,
2: και σε κάθε περίπτωση, έτσι.
1: Ναι,
2: με καταστροφικές συνέπειες.
1: Ναι, εντάξει, και καλά να το κάνει για τον εαυτό της. Το θέμα είναι ότι αυτό ήταν κανόνας και στην καθημερινότητα, σε πολλά πράγματα, σε πολλές εκφάνσεις της πολιτικής μας ζωής, καθημερινότητάς μας. Γιατί φαίνεται ότι από αυτό είχαν ρόλο ύπαρξης. Από το διχασμό και όχι από το να ενώσουν τον κόσμο.
2: Και αυτό είναι το πιο εύκολο πράγμα. ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
1: Αν το έχεις και λίγο δηλαδή, το εύκολο είναι να διχάσεις τον κόσμο. Το δύσκολο είναι να τον ενώσεις. Τι να πω.
2: Το τεράστιο πρόβλημα τώρα, ξέρεις ποιο είναι, της επόμενης ημέρας. Τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ, που γιγαντώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολύ τότε που πήρε τη διακυβέρνηση της χώρας και έχει δημιουργήσει ένα κύκλο, εν πάση περιπτώσει, πώς να το πω, ένα κύκλο εργασιών πολύ μεγάλο.
1: Ναι.
2: Αν πέσει στο. Τώρα που είναι στο 2% είναι περίπου, στο 1%.
1: Τα δημοσκοπικά 1,5 το δίνουν.
2: 1,5. Ποιος θα διαχειριστεί όλα αυτά τα οικονομικά υπό τις παρούσες συνθήκες?
1: Η νέα ηγεσία.
2: Που η νέα ηγεσία πια.
1: Χάνονται τα λεφτά αυτά, μπαίνουν στο ταμείο.
2: Μα δεν είναι μόνο τα έσοδα, είναι και τα έξοδα.
1: Καλά, τα
2: σου θυμίζω ότι έχει τεράστια λειτουργικά κόστη ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, το κτίριο αυτό που έχουν είναι μια χαρά, πολύ ωραίο.
2: Εργαζόμενους, δημοσιογράφους.
1: Εντάξει. Όσο υπάρχει κρατική χρηματοδότηση, μια χαρά όλα. Όταν σπάψει να υπάρχει, τότε θα πρέπει να κάνουν και τα κομμάτια τους.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά όσο έχει να μπαίνει χρήμα, αλλάζουν τα πράγματα. Εσύ γιατί λες να γίνεται όλη αυτή η μάχη, δηλαδή, και η σφαγή? Γιατί είναι η ιδεολογία.
2: Κοίτα, από ένα σημείο, μέχρι ενός σημείου καταλάβαινα γιατί μπορεί να γίνεται αυτή η μάχη. Τον τελευταίο καιρό πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Τέλος πάντων.
2: Νομίζω ότι είναι μόνο προσωπικές φιλοδοξίες και προσωπικές πολιτικές.
1: Χθες όλος ο κόσμος είπε το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού.
2: Ναι.
1: Πολύ συγκινητικά τα λόγια του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα Κλαμάνη, προσωπικού φίλου της Μάρος Κοντού. Και πολύ έτσι ανθρώπινες και οι σκηνές εκεί στην Πλάκα, στην οικία Κοκοβίκου.
2: Σωστά.
1: Την ιστορική αυτή οικία, όπου ο κόσμος έδωσε ένα πολύ διαφορετικό αντίο. Στη μεγάλη ηθοποιό με λουλούδια, με κεράκια, έξω από αυτό το σπίτι που γυρίστηκε αυτή η παλιά ελληνική η ταινία του ελληνικού κινηματογράφου «Η δε γινή να φοβείται τον άνδρα», σε αυτή τη θρηλυκή οικία, στην Τρυπόδων, έτσι ιστορικός δρόμος, ο παλαιότερος δρόμος της Αθήνας, η Τρυπόδων. Και μάλιστα μιλάμε για ένα κτίριο το οποίο έχει αρχίσει να αποκαθίσταται από το 25. Και ο στόχος είναι σε αυτό το κτίριο να προβάλλονται ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Αυτό είναι ο μελλοντικός στόχος. Αυτή θα είναι η λειτουργία του. Και νομίζω ότι
2: υπέροχο.
1: Πραγματικά
2: αυτό.
1: Πολύ ωραία πρωτοβουλία. Εμείς τι να πούμε. Καλό ταξίδι. Και θα συνεχίσουμε εννοείται να βλέπουμε αυτές τις υπέροχες ελληνικές ταινίες και να ακούμε τις φοβερές ατάκες που τις χρησιμοποιεί όλος ο κόσμος στην καθημερινότητά του. Έτσι. Κύριε Σπανέ, Ελενίτσα και Αντωνάκης.
3: Για το Θεό, Αντωνάκη μου, σαν αστείο το έκανα. Στορκίζομαι στο στεφάνι μου.
4: Ακούσε και να με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω σε σαρδέλα.
3: Ω, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
4: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός.
3: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
1: Και άλλες πολλές ατάκες. Πολύ ωραία ηθοποιός, πολύ ωραία γυναίκα.
2: Γεμάτη γυναίκα, έζησε τη ζωή της έντονα, όμορφα, πλούσια. Μου έλεγε ο Σπύρος ο Μπιμπίλος, με τον οποίο μιλούσα προχθές, ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, ότι πηγαίναν και παίζανε μπιρίμπες στο σπίτι της Μάρθας Καραγιάννη και ότι Αυτό που του έκανε πάντα εντύπωση ήταν αυτό το έξυπνο σνομπίστικο χιούμορ που είχε η Μάρο Κοντού και που με αυτό το χιούμορ κέρδιζε όλους, εν πάση περιπτώσει, τους φίλους και τους γνωστούς της και τους υπόλοιπους ηθοποιούς φυσικά. Μια γυναίκα που στάθηκε πάρα πολύ τυχερή, διότι μεσουράνησε και στην μεγάλη εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, έτσι. Και γι' αυτό αυτή η γενιά μένει σε όλους μας ανεξίδηλα χαραγμένη στη μνήμη μας, διότι υπήρξαν αυτές οι μεγάλες ελληνικές ταινίες που δεν υπήρξαν ούτε στις προηγούμενες γενιές, αλλά ούτε και στις επόμενες.
1: Ναι,
2: και μία από τις μεγαλύτερες ηθοποιούς εκείνης της εποχής ήταν η Κιμάρο Κοντού. Καλό ταξίδι εκεί.
1: Ένα αντίο και από εμάς και ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτά που αφήνει πίσω. Έτσι. Για εμάς και για τις επόμενες γενιές. Το μενού το σημερινό έχει και άλλα πράγματα. Καταρχήν, εννοείται ότι βασικά δεν υπήρχε περίπτωση να μην έχει Ντόναλντ Τραμπ.
2: Ο Τραμπ. Τώρα αυτό μην το συζητάς.
1: Λοιπόν, ακούστε, έχουν ξεσπάσει κάποιες πυρκαγιές στον Καναδά.
2: Ναι.
1: Τώρα πώς συνδέονται οι πυρκαγιές στον Καναδά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτές οι πυρκαγιές λοιπόν έβγαλαν από τα ρούχα του τον Τραμπ, ο οποίος βγαίνει και λέει ότι καίγονται τα δάση σας και μας γεμίζετε με βρώμικο αέρα. Και αυτό λέει θα χρεώσουμε το κόστος στους δασμούς που σας βάζουμε. Δηλαδή έχουν βάλει οι Αμερικανοί ήδη δασμούς. Θα βάλουν και άλλου παραπάνω ποσά για τις φωτιές και τους καπνούς που έρχονται από τον Καναδά, από τον Βορρά προς τον Νότο.
2: Βρώμικο, μολυσμένο και ανθυγιεινό αέρα μας γεμίζεται.
1: Ωραίος τύπος.
2: Σου λέει τι, θα μας στέλνεις εσύ τον αέρα σου εδώ πέρα σε εμάς για να τον εισπνέουμε εμείς, δασμοί, πάρτα.
1: Ναι.
2: Βέβαια. Εντάξει, ναι. Το θέμα είναι τι γίνεται κάτω στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, που έχουμε για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα βομβαρδισμούς.
1: Εκεί
2: και τώρα
1: μπάλα,
2: έχει
1: πάει.
2: Αρχίσει και απειλεί και το Ιράν ότι θα πραγματοποιήσει χτυπήματα στον αμερικανικό στόλο εντός των στενών του Ορμούς. Και αν συμβεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον αυτές τις απειλές εξαπέλυσαν χθες Ιρανοί αξιωματούχοι. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, καταλαβαίνουμε ότι. Καλά, δεν μιλάμε για εκεχηρία, έχει μπει στο χρονομπουντούλα από τις ιστορίες, αλλά μιλάμε για νέα επικίνδυνη κλιμάκωση.
1: Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Θα το δεις στην τσέπη σου εσύ αυτό που συμβαίνει.
2: Μα το είδα. Τι, ναι. Το δεκάλεπτο που πήγε. Πήρες χαμπάρι κάνα δεκάλεπτο.
1: Όχι,
2: για κάτι λίγες ώρες μόνο το καταλάβαμε, που έπεσε από το 1993 στο 1983 και μετά τώρα ξαναπήγαινε 1993.
1: Τώρα 2 ευρώ πάλι. 2 ευρώ.
2: Λοιπόν, παίρνουμε μια διαφημιστική ανάσα και να επιστρέψουμε. Διαφημίζει Δελτίο Ειδήσεων, επιστρέφουμε.
0: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης.
5: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
6: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Τρένου. Είναι γλύπτης, εικαστικός, πανεπιστημιακός καθηγητής.
5: Επειδή τα γλυπτά κοιμούνται το βράδυ, ξυπνάνε το πρωί. Όταν βρέχονται, βρέχονται, δηλαδή μιλάνε με το σύμπαν, έχουν σκιά γύρω-γύρω κλπ. Είναι ρολόγια, αυτό είναι η γλυπτική. Ενώ η ζωγραφική είναι κάθε μέρα πρωί, κάθε μέρα βράδυ. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με πολλούς και με διαφορετικούς τρόπους και μπορείς να πάρεις τελείως διαφορετικά συμπεράσματα.
4: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες. Το Ιράν ως απάντηση εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ακινητοποίησαν 4 δεξαμενόπλια, τα οποία σύμφωνα με τους ίδιους επιχειρούσαν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανακοίνωσαν επίσης ότι 2 πετρελοφόρα εξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν έπεσαν σε νάρκες, καθώς διέσχιζαν ναρκοθετημένη περιοχή στα νότια των στενών βάσει παραπλανητικών οδηγιών αμερικανικών υπηρεσιών. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τον ισχυρισμό της Τεχεράνης για τις εκρήξεις. Σε κελί ύψης της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη εκφράζει Ρένα Δούρου σε δήλωσή της ως υποψήφια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Χθες ο Παύλος Πολάκης, αφήνοντας εχμές, απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σήμερα στις 9 το πρωί στη Βουλή. Η εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να χρεώνει επενδυτές και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ως και 100.000 δολάρια το μήνα, προκειμένου να αποκτούν ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Truth Social, αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, 7 και 35 πρώτα λεπτά και 32 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σαββατιάτικη καλοκαιρινή ραδιοφωνική δεκατιανή, κύριε Γιάννη Πιταρά.
1: Εδώ πέρα γελάμε τα μηνύματα για τον Τραμπ. Λέει ο Τάσος εδώ, καλημέρα σας. Και τι θα γίνει όταν πάρουν φωτιά, λέει, τα αμερικανικά δάση? Θα βάλει δασμού στον εαυτό του?
2: Βέβαια θα βάλει.
1: Επίσης, με τους πολέμους που δημιουργούν οι Αμερικανοί, αυτοί οι πόλεμοι δεν δημιουργούν ατμοσφαιρική ρήπανση. Γιατί κάποιος δεν βγαίνει να βάλει δασμού στην Αμερική? Καλά τώρα, άμα μπούμε στη λογική, θα χαθεί η μπάλα.
0: Είναι δυνατόν να βάλεις ποτέ δασμού στην Αμερική? Ναι. Θα σε εξοντώσει, θα κηρύξει τον πόλεμο. Εν τω μεταξύ, επειδή πριν το διάλειμμα λέγαμε για τη βενζίνη, την προηγούμενη Δευτέρα, τώρα τη Δευτέρα που μας πέρασε, ξαφνικά σε κάποια πρατήρια βλέπω την τιμή να έχει πέσει. Δηλαδή κάποιοι το είχαν 1,92, 1,93 ας πούμε, κάποιοι το βάλαν 1,83. Γεμίζουμε βενζίνη. Μέχρι να φτάσει σήμερα που είναι Σάββατο, η βενζίνη έχει ξαναπάει εκεί πάνω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το δεκάλεπτο αυτό που, όχι που υποτίθεται, που έδωσε η κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει στην Αγγλία, ξανεμίστηκε. Σε ό,τι αφορά αυτό που εμείς βλέπουμε και βάζουμε και γεμίζουμε βενζίνη, έτσι. Με βάση τις τιμές που βλέπουμε στα πρατήρια. Δηλαδή τώρα θα είχε φτάσει βενζίνη 2,03, αν δεν είχε μπει το δεκάλεπτο.
1: Ο Τέλης εδώ έχει στείλει άλλο μήνυμα για τα του ΣΥΡΙΖΑ που σχολιάζαμε. Ναι. Θυμίζει, λέει, αυτό που είχε πει παλιά ο Χάρη Κλίν για την ΕΔΑ του Γλέζου. Θα κάνει το συνέδριο σε ξενοδοχείο και θα ξεχυλήσει ένα τρίκλινο. και ο Γιώργος ο Χουστουλάκης για τα κλιματιστικά, για τη ζέστη, για τον καύσωνα κτλ. Α, τώρα επί τη ευκαιρία, γιατί μάλλον πρέπει να. Ναι, από την Κρήτη. Ο φίλος μας είναι από την Κρήτη, από την Νότια Κρήτη. Το κλιματιστικό, λέει, στην αφήγρανση και οικονομία και δροσιά. Πολύ προσοχή στην Κρήτη σήμερα.
0: Ναι.
1: Σε πορτοκαλί συναγερμό, έτσι, με βάση τη.
0: Τρεις από τους τέσσερις νομούς, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βέβαια, με βάση το χάρτη της πολιτικής προστασίας, είναι στα πορτοκαλί σήμερα. Καλά, και εμείς εδώ δεν είμαστε καλύτερα, στα κίτρινα.
0: Στα κίτρινα.
1: Μεγάλο μέρος χώρας είναι στα κίτρινα.
0: Και πολλές πυρκαγιές τις τελευταίες εβδομάδες.
1: Σήμερα θα είναι alert όλες οι υπηρεσίες.
0: Μεγάλη προσοχή.
1: Λοιπόν, αφού λέμε για τα του καιρού, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, μετεωρολόγος μας, μαζί μας, να μας δώσει έτσι τη συνολική εικόνα και τι μας περιμένει.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα.
3: Κοιτάξτε, ήρθε η ώρα να πούμε ότι θα έρθει η ζέστη και σε εμάς. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Αλλά για πρώτη φορά δημοσιογραφικά δεν έχω ακούσει δεν έχω δει μεγάλους τίτλους, πολύ μεγάλες έτσι με δηλώσεις. Τα προηγούμενα χρόνια, το 35-36 αρχίζαμε. Μήνυ κάφτανας, έρχεται ζέστη, δι' αυτό.
0: Αφού κύριε Γιαννόπουλε, μας μαλώνετε συνέχεια.
3: Ναι, όχι αυτό.
0: Έχουμε μαζευτεί κι εμείς.
3: Ναι, όχι αυτό. Πιστεύω ότι σίγουρα.
0: Αστειεύομαι.
3: Ναι, κοιτάξτε, εγώ καμιά φορά, γι' αυτό το λέω. Γιατί, αλλά φέτος με τα σαραντάρια σε Πολωνία, Γερμανία, πώς το λένε, στη Γαλλία. Τώρα πάει τώρα 40-41 στη χώρα μας και θα ανέβει η θερμοκρασία. Δεν είναι κάτι το. Που δεν έχει ξαναγίνει.
1: Να πούμε, για αυτές τις χώρες ήταν κάτι.
3: Γι' αυτό θέλω να πω.
1: Όταν
3: είδαμε τέτοιες κάφτενες που είχαν χιλιάδες νεκρούς εκεί. Λοιπόν, από τα δικά μας τώρα. Έχουμε ακόμα βοριά στο Αιγαίο σήμερα. Είναι η τελευταία μέρα όμως που θα έχουμε βοριά. Θα έχουμε 6 μετά από φόρα, αλλά από το απόγευμα και στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου θα εξασθενήσουν οι άνεμοι και δεν θα ξαναφυσήξει, ξέρω, μέχρι Τετάρτη. Άρα θα εξασθενήσουν οι άνεμοι. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι περιμένουμε κάποιες ελάχιστες μπόρες σήμερα κάπου στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας. Ελάχιστοι όσοι τις δουν. Το τρίτο είναι βέβαια η θερμοκρασία.
1: Πού είναι αυτό να πάμε?
3: Κάπου στη Μακεδονία, εκεί στην ανακεντρική Ανατολική Μακεδονία, κάποια λίγα πράγματα. Το τρίτο βέβαια είναι η θερμοκρασία. Θα πάει σήμερα στα περιοδικά. Θα φτάσουν 37-38, νομίζω θα δούμε και 39 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Περιοχές πιο ζεστές σε όλο αυτό το τετραήμερο μέχρι την Τρίτη και λίγο Τετάρτη θα είναι περιοχές Δυτικής Ελλάδας. Και στην Ήπειρο, Δυτική Στερεά, στη Δυτική Πελοπόννησο, σε περιοχές της Ανατολικής Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας, Ανατολικής Στερεάς και Κεντρικής Μακεδονίας, οι κλασικές περιοχές που έχει ζέστη, δηλαδή αρκετή. Τώρα, αύριο ανεβαίνει λίγο ακόμα το θερμόμετρο, θα δούμε και 40 βαθμούς κάπου. Και νομίζω το διήμερο Τρίτη, Δευτέρα και Τρίτη θα είναι το πιο ζεστό, θα πάμε 40-41 βαθμούς σε αυτές τις υπηρετικές περιοχές. Μακριά από τη θάλασσα. Στην Αθήνα νομίζω το θερμόμετρο σήμερα μέχρι 36, αν θα πάει κάπου 37, θα έχουμε θαλάσσια αύριο τις επόμενες μέρες. Δηλαδή δεν θα ψάει καθόλου, άρα ένα άνεμος μόνο από τη θάλασσα.
1: Θα υπάρχει οξυγόνο.
3: Τα παραθαλάσσια θα είναι καλά, θα είναι καλύτερα δηλαδή τους βαθμούς σίγουρα, αλλά στο κέντρο της πόλης θα δούμε 37-38, δεν ξέρω την Δευτέρα αν θα πάει και κανένα βαθμό παραπάνω, αλλά ως εκεί. τώρα την, περιμένουμε και κλείνω, περιμένουμε και καταιγίδες στο τέλος του καύσωνα, εκεί Τρίτη βράδυ και Τετάρτη σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, οπωσδήποτε. Μήπως αυτές είναι και έντονες με τα βραδινά στοιχεία, έδειχνε την Τρίτη βράδυ και Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα σημαντικές καταιγίδες, όπως είναι συνήθως, τελειώνει δηλαδή ο καύσωνας με ένα ξέσπασμα καταιγίδων. Θα το δούμε αυτό. Την Τετάρτη ακόμα είμαστε ένα μεσο. Δηλαδή στη Βόρεια Ελλάδα θα έχει καταιγίδες, την κάτω από Λαμία και κάτω ακόμα θα έχει λίγο ζέστη. Την Πέμπτη όμως σίγουρα πέφτει θερμοκρασία σε όλη τη χώρα και με φαινόμενα και με καταιγίδες. Ας μείνουμε έως εκεί. Άρα κατάμε τη ζέστη, την τυπική ζέστη για τη χώρα μας Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη στους 40 βαθμούς οπωσδήποτε σε υπηρετικές περιοχές. Και από Τετάρτη ξεκινάει η αλλαγή του καιρού και στο βάθος θα δούμε πόσο εντυπωσιακή θα είναι. Υπάρχει μια σαγνάρι να είναι και αρκετά εντυπωσιακή. Τέλος πάντων, καλοκαίρι έχει αρχίσει και ο κόσμος διακοπές για να φτάσουμε 18 Ιουλίου και να λέμε για πρώτη φορά ο πρώτος καύσωνας. 20 Ιουλίου πήγε πολύ καλά.
1: Μια χαρά πήγε.
3: Μέχρι 31 Ιουλίου άλλη ζέστη δεν έχουμε σοβαρή.
1: Εντάξει, αυτά που είχαμε πέρυσι που είχε τα δεκαήμερα.
3: Δεκαήμερα, δεκαπενθήμερα, είχε δίκιο ο πιο πρώιμος καύσωνας. Αυτά που ζήσαμε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια τα ζήσαμε τώρα στην Δυτική Ευρώπη.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε κύριε Γιαννόπουλε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή δύναμη.
1: Ωραία. Εν τω μεταξύ, έχεις και αυτό το φαντάσαι να είσαι κάτοικος Κυψέλης τώρα και να βλέπεις ξαφνικά, ξυπνάς και να βλέπεις τους τοίχους στο δωμάτιο, στα υπόγεια, στα γκαράζ, αποθήκες, με ρογμές, να ακούς τρεξίματα το βράδυ και να λες τι έχει γίνει, ρε παιδιά, έκανε κανένα σεισμό και να είναι ο Μετροπόντιγκας από κάτω, ο οποίος τρυπάει και κουνιές ολόκληρος.
0: Δεν είναι τίποτα, λένε οι ειδικοί.
1: Εντάξει.
0: Να μην ανησυχούν, λέει.
1: Τώρα τι εννοεί, δεν είναι τίποτα, ρε Σιγκόρδο. Θα μείνει εσύ εκεί και θα λέει, δεν είναι τίποτα. Τι έσκασε ο τείχο.
0: Αν έβλεπα καμία ρογμή.
1: Να περάσω ένα σοβά και θα γίνει, δεν είναι έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Κοίταξε.
1: Και να σου πω κάτι.
0: Έχει συμβεί και στο παρελθόν αυτό που λες.
1: Ναι, αλλά κινητοποιήθηκαν οι κάτοικοι. Αν δεν είχαν κινητοποιηθεί οι κάτοικοι, δεν θα είχε γίνει τίποτα.
0: Και πολύ καλά έκαναν.
1: Μαζευτήκανε, κάνανε μια μεγάλη ομάδα. Στέλνανε χαρτιά δεξιά και αριστερά στα υπουργεία, στου Δήμου, στο Αττικό Μετρό. Και έτσι κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός.
0: Είναι 200 σπίτια, λέει. 15, 16, 17 πολυκατοικίες. Δηλαδή είναι σοβαρό το ζήτημα. Ενδεχομένως να μην είναι τόσο επικίνδυνο, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που λένε οι ειδικοί.
1: Εντάξει,
0: για την ασφάλεια των ανθρώπων, έτσι.
1: Τους θα ακούσουμε
0: τώρα από εκεί πέρα, βεβαίως είναι ανησυχητικό.
1: Φοβερά. Αλλά τώρα, αν μιλάς για 200 σπίτια, αυτό έχει και ένα κόστος. Αυτά πρέπει να επισκευαστούν από την αρχή.
0: Ασφαλώς και πρέπει.
1: Πέρα ότι πρέπει να κάνεις ξανά στατικές μελέτες στα κτίρια να δεις. Δηλαδή, και εγώ θα ήθελα να έχω μια στατική μελέτη στα χέρια μου. Ξέρω εγώ. Θα φοβόμουν, ρε παιδί μου.
0: Καλά, δεν γίνονται στατικές μελέτες πριν ξεκινήσει το έργο.
1: Γίνονται στο περιβάλλοντα χώρο, δεν γίνεται στο κάθε κτίριο ξεχωριστά.
0: Ναι.
1: Τώρα σου λέει ότι θα μπει στο παιχνίδι, γιατί αντιλάγησαν κάποιες επιστολές και βγήκε και η Αττικό Μετρό και λέει ότι τώρα αναλαμβάνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Θα στείλει ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, κλιμάκια, θα κάνει τις όποιες μελέτες και το όποιο κόστος προκύψει από τα προβλήματα στα κτίρια δεν θα τα αναλάβουν οι άνθρωποι που μένουν μέσα. Θα τα αναλάβει προφανώς το Αττικό Μετρό.
0: Νομίζω είναι αυτονόητο.
1: Εντάξει, αυτονόητα να λέμε κάποιες φορές όμως.
0: Ασφαλώς.
1: Δεν θυμάσαι τίποτα αυτονόητο.
0: Θυμάσαι πότε ήταν που είχε φύγει ένα περίπτερο στην Πανεπιστημίου.
1: Καλά, εσύ λες πριν από 30 χρόνια.
0: Τότε που φτιαχνόταν το μετρό στην Πανεπιστημίου, το θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Φοβερή εικόνα ήταν εκείνη.
1: Εδώ, στο Sky το δείχνει. Ήταν ζωντανή σύνδεση.
0: Ναι. Ποια συνάδελφο ήταν τότε, θυμάσαι.
1: Δεν θυμάμαι τώρα, ήταν η Βάλια Μπαζούμπερ, μην ήταν. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν.
0: Ναι. Εντάξει, κοίταξε. Απ' την άλλη, πρόσεξε να δεις τώρα. Μέσα σε μια τόσο κατοικημένη περιοχή όπως είναι η Κυψέλη, σε μια τόσο κατοικημένη πόλη όπως είναι η Αθήνα, όταν γίνονται τέτοια έργα, ενδεχομένως και να δημιουργηθούν προβλήματα. Όχι ενδεχομένως, να δημιουργηθούν προβλήματα. Το ζήτημα είναι να είναι μικρά, να μην. Εδώ θυμάσαι τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με την πολυκατοικία που έφυγε στο Νέο Κόσμο. Καλά θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Τέλος πάντων, μεγάλη προσοχή από τους υπευθύνους να μην δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα εκεί, γιατί εκτός όλων των άλλων θα δείξουμε και εμείς σήμερα στους τηλεοπτικούς δεκατιανούς έχουν βγει και νερά μέσα στο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Μια και παραπόταμους και ριάκια. Έτσι είναι. Άμα από την αρχή όταν είναι οικόπεδο και ξεκινάει ο εργολάβος να χτίζει και σκάβει κάτω, εννοείται θα βρει νερό. Δεν το συζητάμε στην Αθήνα. Άμα δεν κάνει απάντηση υδάτων όπως πρέπει. Και δεν στεγανοποιήσει και το χώρο και ρίξει επάνω τα θεμέλια, αυτά τα προβλήματα θα βγουν. Τώρα στις περιοχές που λέμε και στο Παγκράτη και στο Νέο Κόσμο και στην Κυψέλη, οι πολυκατοικίες είναι το 60 και το 70.
0: Ναι.
1: Αν δεν είχαν, πώς ξέρεις πώς έχουν χτιστεί αυτές από τότε?
0: Καλά, όσοι έχουν χτιστεί κοντά στα ποτάμια, στον Ηλισσό, στον Κηφισό και σε αυτά, είναι πιθανό να δημιουργηθούν τέτοιου είδους προβλήματα, όπως λες. Αλλά στην Κυψέλη περνούσε ποτάμι από εκεί?
1: Δεν ξέρω, κάτι θα περνούσε, δεν μπορεί να περνούσε.
0: Γιατί πλημμύρι, μήπως είναι τίποτα αγωγή εννοώ τη ΕΙΔΑΠ, μήπως είναι κάτι άλλο.
1: Άμα είναι αγωγή τη ΕΙΔΑΠ, θα το αναλάβει η ΕΙΔΑΠ. Αλλά άμα είναι το, από νερά, από ποτάμια, ας πούμε, σε εμάς τώρα εκεί κοντά στο πρώτο νεκροταφείο, υπάρχει.
0: Καλά, σε εσάς υπάρχει εκεί.
1: Υπάρχει πολυκατοικία. Ναι. Η οποία έχει 2-3 αντλίες στο υπόγειο, πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Και έχει βγάλει από τις αντλίες από κάτω λάστιχο τεράστιο, το οποίο το έχει συνδέσει με αποχέτευση, δημόσια αποχέτευση, και βγάζει συνέχεια νερό.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Δουλεύει συνέχεια αυτό. Δουλεύουν τα μηχανάκια. Δεν βγαίνει το νερό αυτό αλλιώς.
0: Τώρα να σου πω ότι
1: χειρότερο
0: δεν δώσαν τις άδειες.
1: Μα χειρότερο πράγμα από το νερό δεν υπάρχει. Τρώει τα θεμέλια. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι, ρε, για να δεν χτίζει και πάνω στα ρέματα και στα ποτάμια. Τώρα θα μου πεις.
1: Τώρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια που λένε.
0: Λοιπόν, μία καλημέρα στον κύριο Κώστα Ιφαντή, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε που είστε στη συντροφιά μας εδώ, κύριε Διαφωνική.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ εκνευρισμένοι είναι οι Τούρκοι πάλι με εμάς. Ότι εξοπλιζόμαστε, ότι παίρνουμε πυράβλους από το Ισραήλ, ότι τα F-16 λέει με αυτούς τους πυράβλους μπορούν να πλήξουν στόχους. Ακόμα και εντός της Τουρκίας.
4: Ναι. Δεν είναι βέβαια καινούριο. Έτσι, όταν από τη
1: ναι, προσπαθούν να το φέρουν σε αντιπαραβολή με αυτά που θέλουν αυτοί.
4: Ναι.
1: Δεν τα παίρνουν.
4: Από τη στιγμή που η Ελλάδα ξεκίνησε ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης των ενόπλων δυνάμεων, δηλαδή από το 19 περίπου και μετά, υπάρχει αυτή, ας την πούμε έτσι, γκρίνια, αυτός ο εκνευρισμός στην Άγκυρα, ο οποίος εξηγείται, αλλά βεβαίως δεν δικαιολογείται. Τι θέλω να πω, εξηγείται υπό την έννοια ότι η Τουρκία θεωρεί ότι η Ελλάδα, η Κύπρος και βεβαίως από την άλλη μεριά το Ισραήλ είναι οι βασικοί παράγοντες που την εγκλωβίζουν και περιορίζουν τις φιλοδοξίες της ως μια μεγάλη δύναμη, ως μια περιφερειακή δύναμη στην περιοχή. Ένα είναι αυτό, και το δεύτερο βεβαίως είναι αυτό, είναι η εξήγηση γιατί η Άγκυρα νιώθει έτσι. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ζήτημα για την Τουρκία, η ισορροπία δυνάμεων, ιδιαίτερα στον κρίσιμο τομέα της αεροπορικής ισχύος, είναι υπέρ της Ελλάδος, υπέρ του Ισραήλ, πολύ περισσότερο υπέρ του Ισραήλ, το οποίο έχει αεροπορική, όχι απλώς περιοχή, αλλά κυριαρχία σε μια περιοχή που η Τουρκία θεωρεί ότι έχει συμφέροντα, ότι θα έπρεπε να είναι ένας παράγοντας διαμόρφωσης της περιφερειακής τάξης, έτσι. Και βεβαίως και στην περίπτωση της Ελλάδος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, έχει μια αεροπορία τρίτης γενιάς. Τα F-16 είναι ήδη, δεν είναι πάνω από τρίτης γενιάς, ενώ η Ελλάδα πολύ σύντομα, τα επόμενα 2-3 χρόνια, έχει μια αεροπορική ικανότητα πέμπτης γενιάς, με ό,τι αυτό σημαίνει. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν είναι. Βεβαίως πρέπει να θεωρούμε νομοτέλεια ότι η Τουρκία θα κάνει όλες εκείνες τις κινήσεις και τις επενδύσεις για να αποκαταστήσει, αν θέλετε, μια ισορροπία δυνάμεων, έτσι, είτε αυτή είναι να μπει στο πρόγραμμα των F-35, είτε είναι να διαμορφώσει, έτσι, να αποκτήσει το δικό της μαχητικό, αν όχι τώρα, σε 10 χρόνια από τώρα. Πρέπει να λειτουργούμε με αυτή την βεβαιότητα. Mm-hmm. Αυτό είναι. Αλλά σήμερα που μιλάμε, ναι, η Τουρκία υπάρχουν πάρα πολλοί στην Άγκυρα που θεωρούν ότι η Ελλάδα, η Κύπρος κυρίως με τις συνεργασίες της και την αλλαγή δόγματος, αν θέλετε, που την έφερε πολύ πιο κοντά στη Δύση και την απομάκρυνε από τη Ρωσία, Είναι βασικά εμπόδια. Είναι βασικά εμπόδια για την τουρκική θέση και παρουσία στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Μάλιστα. Να δούμε λίγο, σας παρακαλώ, και τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και τους νέους βομβαρδισμούς για πέμπτη μέρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο καθεστώς του Ιράν, αλλά και την απάντηση των Ιρανών, οι οποίοι, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, βομβάρδισαν για ακόμα μια φορά στόχους στο Ντουμπάι, αλλά και, όπως λένε οι φρουροί της Επανάστασης, ετοιμάζονται να χτυπήσουν αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Τι σημαίνουν όλα αυτά?
4: Σημαίνουν ότι η προηγούμενη προσπάθεια κατέρευσε. Ήταν ένα πολύ σοβαρό ενδεχόμενο αυτό. Έτσι, παρά το γεγονός
0: ότι... συζητούσαμε, νομίζω, και μαζί την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Βεβαίως. Yeah. Παρά το γεγονός ότι υπήρχε μια ηρεμία από τις 8 Απριλίου, έτσι, δηλαδή τότε που μονομερώς οι ΗΠΑ προχώρησαν σε σταμάτημα των πολεμικών επιχειρήσεων, αλλά η συμφωνία η οποία επετεύχθη ήταν μια συμφωνία εντελώς ανισοβαρής, παρά τα όσα έλεγε και λέει ο πρόεδρος Τραμπ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν, ότι το Ιράν διαπραγματεύτηκε και στην ουσία υπέκυψε. Όλοι ξέραμε, διαβάζοντας το μνημόνιο κατανόησης, ότι στην ουσία το Ιράν πήρε τα πάντα χωρίς να δώσει απολύτως τίποτα, και αυτό ήταν το αποτέλεσμα μιας εντελώς λανθασμένης πολιτικής του Πρόεδρου Τραμπ, η οποία ξεκίνησε από τότε που αποφάσισε να εμπλακεί στρατιωτικά.
0: Το θέμα είναι ότι, τουλάχιστον σύμφωνα με τους αναλυτές, πήρε την απόφαση αυτή για αυτό το μνημόνιο κατανόησης με το βλέμμα του στραμμένο στις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική και τον φόβο να τις χάσει. Τώρα τι αλλάζει, αν μπορούμε να τον ερμηνεύσουμε, τέλος πάντων, γιατί είναι και λίγο δύσκολο όλο αυτό, τι αλλάζει και επανεκκινεί τις επιχειρήσεις?
4: Εντάξει, νομίζω ότι είναι πρώτα απ' όλα η συνειδητοποίηση ότι αυτή η συμφωνία την αντιμετωπίζεται από παντού ως αυτό που είναι, δηλαδή μια καλή συμφωνία για την ειρήνη, μια κακή συμφωνία όμως για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τον υπόλοιπο κόσμο, υπό την έννοια ότι πριν τον πόλεμο δεν υπήρχε ζήτημα πρόσβασης από και προς το Ορμούζ, τα στερά του Ορμούζ, ενώ τώρα μετά τον πόλεμο και μετά τη συμφωνία το Ιράν υποστήριζε, και κατά την άποψή μου δικαίως, ότι αποκτά τον έλεγχο του Ορμούζ. Αυτό, όπως και να το, όπως λέτε εσείς στη γλώσσα δημοσιογραφική, όπως και να το σπινάρεις, όλοι ξέρουν. Μάλιστα. Λοιπόν, αποφάσισε ότι νομίζω και αυτή είναι η βασική πρόσληψη της πραγματικότητας στην Ουάσιγκτον, είναι ότι οι βομβαρδισμοί αυτοί έχουν να κάνουν με την επαναδιαπραγμάτευση, δηλαδή να αναγκαστεί το Ιράν να διαπραγματευτεί εκ νέου για τις ενδιάμεσες εκλογές. Νομίζω ότι όποιος είδε ή διάβασε την ομιλία του την Πέμπτη καταλαβαίνει πώς θα κινηθεί ο πρόεδρος Τραμπ. Θα προσπαθήσει να επηρεάσει τις ενδιάμεσες εκλογές, και αυτό είναι το άκρος ανησυχητικό για την Αμερικανική Δημοκρατία.
0: Έχετε δίκιο.
1: Χθες πάντως, Παρασκευή, έβλεπα και το χάρτη από το Marine Traffic, πέρασε μονοψήφιος αριθμός τάνκερ από τα στενά του Ορμούς. Δηλαδή τα πράγματα έχουν πάει...
0: Μα αυτό λένε σήμερα ότι χτυπήσαν μενάρκες πλοία.
1: Ναι, θα τα δούμε αυτό, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, ναι. Σου λέω ότι τι αναφέρουν οι ίδιοι.
4: Εντάξει, στην ουσία τα στενά είναι κλειστά και πάλι. Δηλαδή είναι κλειστά υπό την έννοια ότι όποιος τα ασφάλιστρα είναι όχι, δεν είναι στο Θεό, δεν υπάρχουν, δεν ασφαλίζει κανένας τα πλοία, άρα Το κόστος είναι δυσθεώρητο, θα το δούμε πάρα πολύ σύντομα δυστυχώς. Πάνω που πιστεύαμε ότι θα ανέκαμπτε.
1: Η πίστη πάει τελευταία, κύριε Φαντή. Μην χάνετε την αισιοδοξία σας.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Κώστας Φαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας ημέρα. Διαφημίσεις.
5: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
9: παντρούσκα, τα βαρίς στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
11: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
12: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά, αλλά και στην Καθημερινή, με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
14: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
15: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
16: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
17: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι. Ναι, το έβαλε, το έβαλε, ναι!
18: Τι δροσιά του να έχετε.
16: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
19: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
20: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
21: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
22: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
23: Hondo Center.
24: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
8: Ερμής 91,8 στα FM.
18: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
23: GPS, έχουμε χαθεί.
25: Δεξιά.
23: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
25: Εγώ. Δεξιά.
23: Γιατί εσύ.
25: Αριστερά.
23: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
25: Δεξιά.
23: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
25: Αριστερά.
23: Δεξιά.
25: Αριστερά.
23: Δεξιά.
25: Αριστερά.
23: Δεξιά.
25: Μονοθέσιο.
26: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
27: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Ρώσους να κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες στο νότιο Ιράν. Εκρήξεις ακούστηκαν σε περιοχές στο κεντρικό και νότιο Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούζ καθώς και στο νησί Κέσμ. Το Αμερικανικό Διοικητήριο στη Μέση Ανατολή ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην περαιτέρω αποδυνάμωση των Ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων. Η Τεχεράνη ως απάντηση εξαπέλυσε επίθεση εναντίον Αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν, όπου σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης χτυπήθηκε αποθήκη των ΗΠΑ αλλά και το κέντρο πληροφοριών. Επίσης, οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι στόχευσαν 2 αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ και 1 στην Ανατολική Ορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ακόμα ότι 2 πετρελαιοφόρα εξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν εισήλθαν σε ναρκοθετημένη διαδρομή νότια των στενών του Ορμούζ βάσει παραπλανητικών οδηγιών Αμερικανικών υπηρεσιών. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε πάντως τον ισχυρισμό της Τεχεράνης για τις εκρήξεις. Το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδιούχων του Ιούλιο από την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκεται σε εξέλιξη με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με προορισμό τα νησιά και τους δημοφιλείς παρατηριστικούς προορισμούς. Αυξημένη ήταν χθες η κίνηση τόσο στα λιμάνια της Αττικής όσο και στις εθνικές οδούς. Τουλάχιστον 19.000 επιβάτες ταξίδεψαν χθες προς την Κρήτη και τις Κυκλάδες από το λιμάνι του Πειραιά. Χθες από το λιμάνι του Πειραιά έγιναν συνολικά 57 αναχωρήσεις πλοίων, ενώ συνολικά εκτιμάται ότι περίπου 90.000 ταξιδιώτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς μέσα στο τρίμερο. Σε κελί ψήστης ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες υπό αυστηρά μέτρα ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί, η μεταγωγή στις φυλακές Μαλανδρίνου αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιθανότατα εντός της επόμενης εβδομάδας με αντίστοιχα αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη, εκφράζει η Ρένα Δούρου σε δηλωσή της ως υποψήφια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Χθες το μεσημέρι ο Παύλος Πολάκης απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας, αφήνοντας εχμές και προαναγγέλλοντας τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Η εκλογική διαδικασία αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα στις 9 το πρωί. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών σημειώθηκε στην νοτιοανατολική Τουρκία, όπως ανακοίνωσε η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές. Πάνω από 200 συντασικές πυρκαγιές παραμένουν εκτός ελέγχου στον Καναδά, ενώ σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί το Οντάριο. Με επιπλέον δασμούς απειλεί τον Καναδά ο Αμερικανός πρόεδρος για τη ρύπανση από τους καπνούς των πυρκαγιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον Καναδά ότι δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη σωστή διαχείριση των δασών και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας των καπνών από τις πυρκαγιές γεμίζουν βρώμικο, μολυσμένο και ανθυγινό αέρα. Υποστηρίξω ότι το κόστος της ρύπανσης θα πρέπει να προστεθεί στους δασμούς που καταβάλει ήδη ο Καναδάς. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη, στο ύψος της Σταυρούπολης, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο στην οδό Μικη Θεοδωράκη. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά και κατέληξε κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Ο οδηγός του γιοταχή συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά πιθανότητα μπόρας. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 αλλά με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 37 με 38.

0: και τοπικά 39 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36 βαθμούς. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν κι άλλο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Επίσης, απόγευμα την αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα ηπειρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Τα λέγαμε και νωρίτερα πόσο δύσκολη είναι η σημερινή ημέρα με βάση και το χάρτη της πολιτικής προστασίας. Η Κρήτη, οι τρεις νομοί τουλάχιστον, είναι σε πορτοκαλί συναγερμό κατηγορίας 4 για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Και τώρα μόλις ήρθε ενημερωτικό από την πυροσβεστική. Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου στη Σιτία Λασιθίου. Εστάλει μήνυμα 112 στους κατοίκους του Ξερόκαμπου. Τους ζητά να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Η φωτιά και η δασική έκταση δεν απειλεί το οικισμός. Και στο σημείο έχουν εσπεύσει και επιχειρούν 45 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 18 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Mm-hmm. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι στην περιοχή πνέουν σφοδροί άνεμοι και δυσκολεύουν πάρα πολύ την όλη επιχείρηση κατάσβεσης.
1: Ακριβώς όπως το λες, το παρακολουθούμε το θέμα, τουλάχιστον προς το παρόν δεν απειλεί η κατοικημένη περιοχή. Βρίσκεται σε ένα σημείο το οποίο είναι, όπως μας περιέγραψαν, έτσι σε βουνό, ας το πούμε, και έχει μια μεγάλη, αυτή τη στιγμή μιλάμε, απόσταση από τον οικισμό του Ξερόκαμπου. Βεβαίως θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η πυρκαγιά και θα προλάβουν οι πυροσβέστες να την πιάσουν άμεσα ώστε να μην έχουμε άλλα προβλήματα. Μεγάλη προσοχή στην Κρήτη, έτσι. Βέβαια. Μεγάλη προσοχή σήμερα στην Κρήτη.
0: Και στην υπόλοιπο της χώρας, έτσι. Και η υπόλοιπη χώρα είναι στα κίτρινα σήμερα.
1: Και οι υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατούν θα δυσκολέψουν πάρα πολύ τα πράγματα.
0: Έχουν μείνει περίπου 45 λεπτά για να αρχίσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα γίνει στη Βουλή.
1: Στη Βουλή, σωστά.
0: Για να εκλεγεί ο επόμενος επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας. Μία υποψηφιότητα. Μέχρι και την τελευταία στιγμή ήταν να κονταροχτυπηθούν Παύλος Πολάκης και Ρεναδούρου. Ο Παύλος Πολάκης έκανε πίσω, η Ρεναδούρου.
1: Καταρχάς ζήτησε την απόσυρση της Ρεναδούρου, έτσι, από τη διαδικασία. Δεν έγινε δεκτό το αίτημά του. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τους πολιτικούς συντάκτες, λένε ότι δεν μάζευε τα κουκιά. Το γνώριζε ότι δεν μαζεύει τα κουκιά για να εκλεγεί αυτός πρόεδρος. Οπότε απέσυρε με εχμές την υποψηφιότητά του, έτσι.
0: Ναι. Ο κύριος Δημήτρης Μελίδης είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, να μας δώσει τα φώτα του για τη σημερινή διαδικασία. Τι είναι να περιμένουμε. Καλημέρα σας.
2: Τι κάνετε, καλημέρα.
0: Μια χαρά.
1: Δόξα τω Θεώ, εσείς.
0: Εσείς πώς είστε, εκεί
1: εσείς πώς είστε, αυτό είναι το ζήτημα.
2: Καλά, είμαστε, προσπαθούμε. Εντάξει, έχουν ανακοίνωση πολλά θέματα. Εγώ πάντα, ξέρετε, προσπαθώ να παραμένω και θεσμικός και αισιόδοξο. Νομίζω ότι είναι μια μέρα σήμερα η οποία θα ξεκαθαρίσει αρκετά το τοπίο στη σχέση μας με το σύμβαινο στο ΣΥΡΙΖΑ. Θετικό είναι, αν με ρωτάτε, που έχουμε μία υποψηφιότητα μόνο τώρα στην κοινοβουλευτική ομάδα, με την έννοια ότι αυτό είναι ένα μήνυμα ενότητας. Εγώ νομίζω ότι και ο Παύλος Πολάκης χθες αυτό επεδίωξε με την ανακοίνωση που έκανε. Έχουμε μία υποψηφιότητα. Η διαδικασία ξεκινάει, όπως είπατε, σωστά στις 9 και αυτό έγινε ακριβώς ώστε να έχουν ολοκληρωθεί όλα μέχρι τις 11, όπου μετά, όπως ξέρετε κι εσείς, θα ξεκινήσει η κεντρική μας επιτροπή, όπου θα πάμε πλέον και σε αποφάσεις που έχουν να κάνουν σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που έχουμε να λύσουμε για το εσωτερικό του κόμματος και φυσικά για τις επόμενες εβδομάδες, για τον προγραμματισμό, να μπει επιτέλους το κόμμα μας σε μια πορεία εκλογική
0: ενότητας. Ναι, απλά ξέρετε, δεν είναι μια ανώδυνη διαδικασία. Δηλαδή, και ο Πολάκης μπορεί να πέσει την υποψηφιότητά του. Αλλά είδε για συγκεκριμένους λόγους το έκανε. Και μάλιστα και σε κουβέντες και μαζί του και με ανθρώπους του περιβάλλοντος του έλεγε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή ότι όλοι αυτοί οι συντροφοί σας οι οποίοι ανεξαρτητικοποιήθηκαν και δεν ουσιαστικά παρέδωσαν τις έδρες, mm-hmm. είναι αυτοί που θα καθόριζαν με τη στάση τους και το αποτέλεσμα της διαδικασίας της σημερινής. Αν ήταν αλλιώς οι σχετισμοί, ο Πολάκης θα ήταν υποψήφιος.
2: Καταρχάς να πούμε κάτι. Υπάρχει ένας βουλευτής που έχει ανακοινώσει παραίτηση εδώ και ημέρες και δεν έχει ακόμα παραιτηθεί. Υπάρχουν διάφορες. Ζήσαμε αυτή τη βδομάδα μάλλον το αυτό το πολύ ιδιαίτερο φαινόμενο να παραιτούνται βουλευτές ανατριάδες.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Ναι. Να μιλώ, να είμαι ακριβό λόγος. Νομίζω ότι σε τέτοιες καταστάσεις, επειδή ξαναλέω, εγώ θέλω πάντα να παραμένω θεσμικός και προσέχω πολύ τις δημόσιες δουλειές που κάνω ακριβώς για να υπάρχει μια κατάσταση αυτή τη στιγμή που δεν πάει προς το χειρότερο, να το πω πολύ απλά. Θέλω να πω όμως το εξής. Όποια και αν είναι η ανάγνωση οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή ότι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι, ξαναλέω, το θετικό είναι ότι το κόμμα αυτό είναι ένα ιστορικό κόμμα το οποίο κυβέρνησε τη χώρα. Είναι ένα κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον με ό,τι και αν συμβεί σήμερα, και το λέω για καλό, θα βρεθεί σε μια κανονική πορεία ενός κόμματος που ανακατεύει σε εκλογές. Το κακό, αν με ρωτάτε, και το χειρότερο.
1: Καλά, σε κανονική πορεία, κύριε Μελίδη. Συγγνώμη που σας διακόπτω.
2: Αν με επιτρέπετε να πω που υπήρχε, σε σχέση με ότι λέγαμε τόσο καιρό να ψηφίσουν άλλο κόμμα. Νομίζω ότι τώρα τα πράγματα, ό,τι και αν συμβεί, το ό,τι με κόμμα, Νομίζω θα είναι καλύτερα με οποιαδήποτε εξέλιξη και αν έχουμε σήμερα.
1: Ναι, αλλά αυτό το καλύτερα μπορείτε να μας εξηγήσετε, διότι πλέον έχετε μείνει με 11, λένε θα μείνετε με 8, θα ψηφίσουν 8 σήμερα. Το ζητούμενο ποιο είναι από εδώ και πέρα για όλους εσάς?
2: Όπως σας είπα, κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει και ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει ακουστεί καθόλου όλο αυτό το διάστημα με όλη αυτή την εσωστρέφεια που είχαμε. Την εσωστρέφεια αυτή δεν τη δημιουργούν οι άνθρωποι που έχουν μείνει σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ και προσπαθούν, ξαναλέω, ένα κόμμα το οποίο και έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή, βρίσκεται, ξέρετε, μπορεί δημοσκοπικά να βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται, αλλά αυτή η δημοσκοπική αποτύπωση είναι αποτέλεσμα των επιλογών που έκαναν αυτοί που φεύγουν τώρα από το κόμμα. Γιατί αυτοί που φεύγουν είχαν αυτές τις φαϊνές ιδέες του να στηρίζουμε, ξαναλέω, ένα άλλο κόμμα αντί να στηρίζουμε το κόμμα. Σε αυτοί που φεύγουν είχαμε την πρωτότυπη κατάσταση. Νομίζω δεν είχαμε κάτι αντίστοιχο. Το ξέρετε, είστε πιο εμπειρία από μένα στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας. Να βγαίνουν βουλευτές ή άνθρωποι με μεγάλη θεσμική θέση στο κόμμα και να δηλώνουν, ενώ γράφαν ΣΥΡΙΖΑ από κάτω, να λένε ναι, αλλά εμείς θα πάμε αλλού, ξέρετε, και να μην παρετούνται. Ναι. Γιατί ξέρετε, αυτό το να μην παρετήσει και να μένει σε ένα κόμμα χωρίς κανείς να καταλαβαίνει τελικά για ποιο λόγο παραμένεις, εγώ θα σας το πω, ας μείνουμε και με 8 και με 9 και με 10 βουλευτές. Είναι πολύ καλύτερο να έχεις 10 βουλευτές αποφασισμένους να στηρίξουν το κόμμα σου και να έχεις και τα στελέχη σου και να προσπαθείς να κάνεις γνωστές τις θέσεις σου. Και ξαναλέω, να μιλάμε για τα προγράμματα και τις θέσεις μας από όλο αυτό που ζήσαμε όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, με τα σενάρια, ποιος θα φύγει, ποιος θα μείνει, ποιος θα κάνει κόμμα κτλ. Ήταν μια πολύ δύσκολη, ξέρετε, κατάσταση αυτή. Γι' αυτό ξαναλέω και θέλω να είμαι αισιόδοξο ότι όλες οι σημερινές διαδικασίες είναι προς σωστή κατεύθυνση. Συντροφικά και ενωτικά, νομίζω όλοι να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να σκεφτούμε λίγο τι συμβαίνει και νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα τις επόμενες
1: μέρες. Βέβαια, και το συντροφικά και ενωτικά που λέτε ερμηνεύεται και, εν πάση περιπτώσει, μετά τη χθεσινή ανάρτηση του κυρίου Πολάκη, βλέπουμε ότι υπάρχουν και κάποιες αιχμές ακόμα και με όσους θα συμμετέχουν σήμερα στη διαδικασία, έτσι. Ακόμα και εκεί υπάρχουν κάποιες αιχμές για την επόμενη ημέρα.
2: Θα σας πω.
1: Δηλαδή και εδώ πάλι υπάρχει ένα, πώς να το πω τώρα, Ρεγανή, ένα ανοιχτό παράθυρο για κάποια περαιτέρω διεργασία, εν πάση περιπτώσει.
0: Για μένα, αυτή την άποψή μου,
1: ναι,
0: που δεν τον έχουμε υπερασπιστεί και ποτέ, ο Κασελάκης σε αυτά που γράψει είχε δίκιο. Δηλαδή ο Κασελάκης έφυγε γιατί τότε είχαν εμφανιστεί κάποιοι και ως θεματοφύλακες της πορείας, της ιστορίας και τα λοιπά του ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό το λόγο έφυγε ο Κασελάκης. Ναι. Όπως έφυγε. Ναι. Αλλά το παράλογο είναι ότι αυτοί οι ίδιοι,
1: όλους
0: αυτούς τους μήνες, είχαν άλλα σχέδια στο μυαλό τους και όλοι αυτοί φεύγουν τώρα.
1: Ενδεχομένως.
0: Κύριε Μελίδη.
2: Ναι. Ακούστε με, ένα σχόλιο θα κάνω εγώ. Καταρχάς, εγώ δεν απορρίπτω καμία περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κασελάκης, επί του κυρίου Κασελάκη, μάλλον την εποχή, ο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν στο 15% και ήταν δεύτερο κόμμα στις ευρωεκλογές. Θυμίζω ότι 24,
0: βέβαια,
2: την τελευταία κάλπη που στήθηκε, γιατί να το πω και αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί δημοσκοπικά να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, αλλά σε κάλπη μέχρι σήμερα κάτω από τη δεύτερη θέση δεν έπεσε. Η τελευταία του παρουσία ήταν με τον κύριο Κασελάκη και με 15%. Mm-hmm. Που βλέπουμε σήμερα το 15%, τι ποσοστό θεωρείται για ορισμένους και πόσο μπορεί να πανηγυρίζουν ή όχι όταν δημοσκοπικά φτάνουν κοντά στο 15%. Άρα λοιπόν νομίζω ότι για να είμαστε, ξαναλέω, θεσμικοί και να τηρούμε τους κανόνες της πολιτικής ηθικής και της πολιτικής λογικής, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα οργανωμένο, με πρόγραμμα. Είναι ένα κόμμα με στελέχη. Παρά τις αποχωρήσεις, πιστέψτε με, επειδή αυτά δεν ακούγονται συχνά στο δημόσιο λόγο, υπάρχει, θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό έτσι, με μια αθλητική περιγραφή, υπάρχει βάθος στον πάγκο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στελέχη. Απλώς όλο το προηγούμενο διάστημα, η αλήθεια είναι ότι η δημόσια εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως κατακλυζόταν από ανθρώπους και από στελέχη που δεν ήθελαν να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο δεν είναι επειδή το λέω εγώ. Νομίζω είναι κάτι που καταγράφει την πραγματικότητα χωρίς να χρειαστεί να σου πει.
0: Ναι, αλλά όλοι αυτοί περίμεναν τον Τσίπρα. Αυτό είναι το θέμα.
2: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι επειδή μιλάμε για ένα κόμμα της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, να μιλάμε διαρκώς για ένα πρόσωπο ή για πρόσωπα, κατά τη γνώμη μου μπορεί να δείχνει και μια συγκεκριμένη κατεύθυνση επί της πολιτικής. Εγώ μένω στις θέσεις, μένω στα προγράμματα. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή όσοι είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι, ξαναλέω, συλλογικά να κοιτάξουμε να ακούσουν τις απόψεις μας περισσότεροι πολίτες, γιατί πιστέψτε με, το πρόγραμμά μας και σύγχρονο είναι και κυβερνητικό. Έχουμε θέσει μέχρι και για την τεχνητή νοημοσύνη που δεν έχουν ακουστεί καθόλου. Το λέω για να καταδείξω ότι υπάρχουν δουλεμένες θέσεις οι οποίες δεν ακούγονται στο δημόσιο λόγο. Δυστυχώς το μόνο που ακούγαμε στο δημόσιο λόγο από στελέχη, ξαναλέω, που έχουν φύγει σήμερα από τη ΣΥΡΙΖΑ ή φεύγουν αυτές τις μέρες, να το πω όσο πιο διακριτικά μπορώ, είναι σενάρια, ποιος θα έρθει και τι θα κάνουμε το προσωπικό του μέλλον. Δεν αφορά την κοινωνία αυτή τη συζήτηση. Έχει πληγώσει το κόμμα μας, αλλά θα μας επιτρέψετε να πω και τον χώρο μας συνολικά. Γιατί πολλοί δεν ξέρετε που δεν ψήφισαν το 19 και το 23 το κόμμα μας, για κάποιο λόγο δεν μας ψήφισαν. Και η ερμηνεία που πρέπει κάποια στιγμή να γίνει και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αυτή η έλλειψη αξιοπιστίας που έδειχνε ο χώρος μας συνολικά τα προηγούμενα χρόνια, είναι και ο λόγος που οδήγησε στα εκλογικά αποτελέσματα. Ναι. Αν λοιπόν θέλουμε να είμαστε αυτή τη στιγμή αξιόπιστοι και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να μιλήσουμε για τις πολιτικές μας θέσεις και τις πολιτικές μας ιδέες και κυρίως να δείξουμε ότι δεν ορισμένοι τουλάχιστον που το κάνουν διαρκώς αυτό με την προσωπική τους πορεία πρέπει να σταματήσει. Δεν αφορά η προσωπική πορεία. Ξαναλέω, μιλώ για αυτούς που έχουν αποχωρήσει.
0: Ναι, ναι, κατανοητό.
2: Η προσωπική πορεία είναι θέμα του καθενός και δυστυχώς έγινε δημόσια συζήτηση όλο αυτό το διάστημα.
0: Κύριε Μελίδη, πείτε μας κάτι. Έτσι, πριν κλείσουμε. Ο στόχος σας για τις επόμενες εκλογές, για τις επόμενες εθνικές εκλογές, ποιος είναι?
2: Εμείς
0: δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή σας δίνουν στο
2: 1,5%. Ναι.
0: Επειδή ακούμε όλα τα κόμματα να λένε ότι εμείς ο στόχος μας είναι η πρωτιά και η αυτοδυναμία.
1: Πριν τις τελευταίες αποχωρήσει είναι αυτό.
2: Στο 1,5% φτάσαμε με όλους όσους έχουν αποχωρήσει και έλεγαν μη μας ψηφίσετε. Έτσι, αυτό να το καταγράψουμε. Θεωρούμε ότι δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βρίσκεται σε αυτή τη ζώνη. Θεωρούμε ότι αυτό θα φανεί μόλις ξαναξεκινήσουν με το καλό οι δημοσκοπήσεις. Εμάς ο στόχος μας είναι να έχουμε ένα ποσοστό όσο το δυνατόν πιο ισχυρό. Κάνουμε και μία πρόβλεψη. Δεν θα είναι οριακό το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι πιο πάνω το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ όταν γίνουν εκλογές.
0: Πιο πάνω από το 3 εννοείται, 3%.
2: Θα είναι αρκετά πιο πάνω από το 3, γιατί ξαναλέω, ο χώρος της αριστεράς, της ανανεωτικής αριστεράς. Ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δημιουργήθηκε το 2015. Υπήρχε και ένα πολύ σοβαρό κόμμα ως συνασπισμός πριν δημιουργηθεί ή δημιουργηθούν μάλλον συνθήκες οικονομικής κρίσης και όλο αυτό που συνέβη. Νομίζω με όλες τις δυνατότητες που έχουμε ως κόμμα αυτή τη στιγμή και με το στελεχειακό δυναμικό και με το πρόγραμμά μας και με την κυβερνητική μας εμπειρία, λέγοντας πλέον δημόσια τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και όχι άλλων κομμάτων ή σχηματισμών, θεωρούμε ότι θα είμαστε πανέτοιμοι όταν γίνουν οι εκλογές, ώστε να καταγράψουμε και ένα ισχυρό ποσοστό και να μπούμε στη Βουλή. Και προσέξτε με, να λειτουργήσουμε ξανά ενωτικά. Γιατί αυτό που λέγαμε για τις προοδευτικές δυνάμεις, ξέρετε, μπορεί να μην τις συμφώνησε κανείς τελικά. Αλλά όπως ξέρετε για τις δημοσκοπήσεις, κανένας μόνος δεν μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, ούτε την πλησιάζει καν αυτή τη στιγμή. Επομένως, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και να μιλήσουμε επιτέλους και λίγο τεχνοκρατικά για το πώς μπορούν να λυθούν τα προβλήματα του ελληνικού λαού, πρέπει να δούμε την πραγματική εικόνα. Η πραγματική εικόνα είναι ότι για να υπάρξει μια προοδευτική κυβέρνηση, θα χρειαστούν συνεργασίες και ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν και με ένα ισχυρό ποσοστό.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Μελίδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ την καλημέρα μου.
1: Καλή δύναμη. Καλή δύναμη.
0: Ωραία. Άρα, μετά τις 9, Ρένα Δούρου πρόεδρος και με τη Δούρου στις εκλογές.
1: Και με τη Δούρου στις εκλογές.
0: Ναι. Τι, λες, ξαναλλάξει.
1: Όχι, μετά δεν πάει,
0: συγγνώμη, αν δεν πάνε πάλι λέω μαζί, δεν έχει διάσπαση του ατόμου μετά. Δεν υπάρχει.
1: Θα είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Όχι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ρε Γιώργο, με ποιον θα πάνε επικεφαλής στις εκλογές?
1: Με προεδρείο, νομίζω. Αν κατάλαβα καλά. Όχι με έναν επικεφαλής.
0: Τι είναι, 15 μελές, σχολείο είναι.
1: Κάτσε να τα δούμε. Άστο. Κάτσε να τα δούμε. Θα τα δούμε τώρα τις επόμενες ημέρες.
0: Δηλαδή θα είναι η διαρχία, θα έχει.
1: Όχι, δεν θα έχει επικεφαλής το κόμμα.
0: Δεν γίνεται αυτό που λες.
1: Άκου. Νομίζω ότι υπήρξε μια τέτοια εισήγηση και μια πρόταση.
0: Ναι.
1: Από τους ανθρώπους που στηρίζουν την Ρένα Δούρου.
0: Να είναι δηλαδή επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ή Δούρου.
1: Σωστά.
0: Και στις εκλογές να πάνε με άλλον πρόεδρο. Δηλαδή στις εκλογές, περίμενε τώρα. Έχουμε ΔΕΦ μπροστά μας. Ποιος θα πάει στη ΔΕΦ?
1: Τι να σου πω.
0: Ξέρω εγώ.
1: Εμένα ρωτάς.
0: Λογικό δεν είναι να πάει η Δούρου?
1: Λογικό μου ακούγεται, ναι.
0: Έχεις μετά προϋπολογισμό.
1: Ναι.
0: Δεν θα πάει Δούρου. Λέει να πάει Δούρου στη ΔΕΘ, στον προϋπολογισμό, στη Βουλή και στις εκλογές θα πάει άλλος. Σου φαίνεται λογικό αυτό?
1: Εγώ δεν μπορώ. Εμένα δεν μου φαίνεται τίποτα λογικό πια από όσα συμβαίνουν εκεί, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Ναι.
1: Δεν αποφασίζω εγώ. Πήγα στο Καρπέτα.
0: Πήγε στο χωριό, ε.
1: Πήγα στο χωριό με τον γιο μου. Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Στα χώματα, τα ιερά, τα άγια.
1: Αν έβλεπε στα μάτια του. Τι έβλεπε, θα καταλάβαινες γιατί τα σύγχρονα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν στα χωριά τους και να ζουν ωραία και να αντιλαμβάνονται τη φύση, τα προβατάκια, τους στάβλους, τα χωράφια, τα τριφύλια, τα μπαλιάσματα, τα δεσίματα, το τάισμα. Ένας καινούριος κόσμος ανοίχθηκε μπροστά του.
0: Ναι.
1: Ακρίδες, τζιτζίκια, πεταλούδες, μυρμήγκια, πρόβατα, κατσίκες κτλ.
0: Τι δεν τον κάνεις αγρότη, θες να το κάνεις το παιδί?
1: ανακάλυπτε τον κόσμο. Είναι κάτι που το έχουμε ξεχάσει τις μέρες μας. Έχουμε ξεχάσει ότι τα παιδιά μας πρέπει να είναι σε επαφή με τη φύση, όπως ήμασταν εγώ και εσύ εκείνα τα χρόνια κάτω στα χωριά της Πάτρας. Αλλά γιατί στα λέω όλα αυτά?
0: Ναι.
1: Γιατί πηγαίνοντας στο χωριό, τι βλέπω στον 111, τα μπέλα δεξιά.
0: Ιστορικός δρόμος.
1: Βασιλικό, πρώην Μπρακουμάδη.
0: Ναι, τι βασιλικό, μωρέ. Άλλαξε την πινακίδα, σε παρακαλώ.
1: Το χωριό του Γιάννη του Πιταρά.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Και λέω, ρε παιδί μου, τι είναι το Μπρακουμάδη, δηλαδή, από πού βγαίνει αυτή η λέξη, ξέρεις?
0: Αυτά είναι πάνω, σλάβικα, εσύ.
1: Όχι, είναι αρβανίτικο, λέει.
0: Αρβανίτικο.
1: Είναι. Η ονομασία φέρεται να προέρχεται από το επώνυμο του πρώτου αρβανίτη οικιστή, ή αρχηγού τη παλιά φάρα που ονομαζόταν Μπρακμάδη. Μία θεωρία είναι αυτή. Η δεύτερη είναι ότι προέρχεται το όνομα από τις αλβανικές λέξεις πράκου, κατόφλι, και ματχέ, μεγάλο.
0: Ναι.
1: Μεγάλο κατόφλι, περιγράφοντας γεωγραφικά τη θέση του χωριού στην είσοδο της πηδιάδας του ποταμού Πύρου.
0: Ναι.
1: Αυτές οι δύο εκδοχές είναι για το χωριό σου, το βασιλικό.
0: Ναι, απλά δεν τους άρεσε η ονομασία.
1: Και το κάνανε βασιλικό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σε όλη την Ελλάδα έγινε αυτό ξαφνικά. Δεν τους άρεσαν τα ονόματα και πήγαν και τα αλλάξανε όλα.
1: Κάτσε τώρα, παραπάνω από εμάς. Όπως πας για το Πευκοδάσος, για το Βελανιδοδάσος της Κάπελης, ήταν ένα χωριό, τώρα λέγεται Αγία Τριάδα. Τότε λεγόταν Μποκοβίνα.
0: Ναι.
1: Λέω, τι είναι η Μποκοβίνα? Τι ήταν η Μποκοβίνα, το ψάχνω γι' αυτό. Σλαβικής προέλευσης η λέξη. Ναι. Και σημαίνει, περίμενε, το δάσος με τις λεύκες.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, το δάσος με τις οξιές. Είναι από το μπουκ που σημαίνει οξιά και ο βίνα που δηλώνει τόπο ή ιδιοκτησία. Η γη της οξιάς.
0: Ναι.
1: Τα βλέπεις πως είναι. Τώρα έχει γίνει Αγία Τριάδα. Από εκείνο ο Δάρμας, ο οικονολήπτης μας.
0: Ναι, ναι, όλοι. Εντάξει, είναι ωραία μέρη, η αλήθεια είναι.
1: Απλά όμορφα μέρη.
0: Ναι.
1: Χωριά, ωραία. Έτσι. Απλά χωριά της Αχαΐας.
0: Εντάξει, ο μικρός να τον πηγαίνεις γενικά.
1: Τρελάθηκε σου. Δεν το φαντάζεσαι. Μπήκε στο τρακτέρ, δεν το πίστευε. Ε? Μπήκε στο τρακτέρ, μπήκε στο ποτάμι. Τέλος πάντων, αυτά είναι που μας λείπουν εδώ στις μεγαλοπόλεις και καλό είναι να μην τα ξεχνάμε, γιατί αυτά τα μέρη κρύβουν ομορφιές που η σύγχρονη ζωή μας έχει κάνει να ξεχάσουμε.
0: Τι να κάνω, Γιώργο, μην βάλεις τα κλάματα, αρέσει, Γιώργο.
1: Ρε Γιάννη,
0: δηλαδή, μας έχεις παράξει την καρδιά, δηλαδή. Είναι αυτό το πράγμα.
1: Για να ξεσπάσω.
0: Πάω να του βάλεις κάτι έτσι.
1: Τότε κλαίει το μπουζούκι, θα σου πω.
0: Βάλ του μετά κάτι, σε παρακαλώ.
1: Για να κλάψω με την ησυχία μου, διαφημίζει δελτίο ειδήσεων.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
4: Πλάς, πλάς, πλάς.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα.
11: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
12: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
13: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
14: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
15: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τον ισχυρισμό της Τεχεράνης για τις εκρήξεις. Σε κελύψεις της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναφλίου μεταφέρθηκε χθες ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρησμού της Μαρφίν. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη εκφράζει η Ρένα Δούρου σε δηλωσή της ως υποψήφια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Χθες ο Παύλος Πολάκης, αφήνοντας εχμές, απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σήμερα στις 9 το πρωί. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριο σήμερα στην Αττική μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πανέ, συγγνώμη, απλά με τον Γιώργο κολλήσαμε, βλέπουμε πλάνα από, από τους κινηματογράφους της Αθήνας με τον κόσμο που έχει πάει το τελευταίο διήμερο σε κάτι προβολές 4 το πρωί, 3 το πρωί, 1 η ώρα τα ξημερώματα, να πάει να δει την Οδύσσια. Και λες μετά, τι έχει γίνει ξαφνικά, τι τρέλα είναι αυτή.
1: Και όσοι έχουν πάει και την έχουν παρακολουθήσει δηλώνουν ενθουσιασμένοι, έτσι, από το πόσο ο Νόλαν έχει μεταφέρει την Οδύσσια στο χολιγουδιανό ύφος του σκηνοθέτη, έτσι, και το έχει κάνει μια φοβερή ταινία επική δράσης που σε καθυλώνει από την πρώτη στιγμή.
0: Η ηθοποίη βέβαια είναι ένας και ένας, δεν το συζητάμε. Η αλήθεια είναι ότι έχει δημιουργήσει πολλές συζητήσεις παγκοσμίως, όχι μόνο εδώ.
1: Ναι, στην αρχή κάποιοι είπαν ότι δεν μπορεί να αποτυπώσει το ομηρικό έπος έτσι όπως θα έπρεπε, ότι γιατί επέλεξε να βάλει μαύρη την ωραία Ελένη. Διάφορα έχουν ακουστεί, αλλά εντάξει, τελικά νομίζω ότι όσοι έχουν πάει έχουν ενθουσιαστεί τουλάχιστον
0: είναι
1: αυτή την αίσθηση.
0: Είναι και θέμα αγούστου, ρε παιδί μου, αλλά ναι, κάποια πράγματα δεν είναι για αντικειμενικά τώρα.
1: Σωστά.
0: Έτσι, κάποια πράγματα είναι αντικειμενικά. Ο Εμίλιος Χαλμπής είναι συνάδελφός μας, δημοσιογράφος από την Καθημερινή και κριτικός σχηματογράφου. Σίγουρα ξέρει κάτι παραπάνω από εμάς.
1: Προφανώς.
0: Έτσι. Λοιπόν, καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα.
1: Λοιπόν, αν είδατε την ταινία, να μας πείτε καταρχάς και ποια είναι η δική σας αίσθηση.
2: Βέβαια, ναι, την έχω δει την ταινία. Έχω γράψει και αρκετά ήδη.
1: Ωραία.
0: Είναι όντως. Είναι κοντά στις 3 ώρες.
2: Ναι, είναι πάρα λίγο. 173 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος. Είναι κοντά στις 3 ώρες. Ναι, αλλά είναι και φυσιολογικό, έτσι. Δηλαδή, εγώ αρχικά θεωρώ θαυμαστό ότι κατάφερε να τη χωρέσει σε 3 ώρες την Οδύσσια. Γιατί
0: ναι,
2: η Οδύσσια κανονικά θα μπορούσε να γίνει και 3 ταινίες, έτσι.
0: Καλά, βέβαια.
2: Άνετα.
1: Σωστά.
2: Και αυτό είναι η πρώτη δυσκολία σίγουρα που αντιμετώπισε ο Νόλαν και το πρώτο ρίσκο που πήρε. Δεν είναι τυχαίο ότι η Οδύσσια δεν έχουν γίνει πολλές μεταφορές, ούτε στον κινηματογράφο, ούτε στην τηλεόραση. Γιατί ακριβώς είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα το να μεταφέρεις ένα έργο που έχει τόσα πολλά πρόσωπα, τόσα πολλά επεισόδια, τόσο αναλυτικό, ας πούμε, τον τρόπο με τον οποίο ο Όμηρος περιγράφει όλα αυτά που περιγράφονται μέσα στην Οδύσσια. Είναι πολύ δύσκολο να μεταφερθεί στο σινεμά, σε ένα άλλο μέσο. Ο Νόλαν πήρε το ρίσκο και κατ' εμέ τουλάχιστον του βγήκε το ρίσκο.
0: Ναι.
2: Έκανε μια σπουδαία ταινία.
0: Εμπορικά σίγουρα του βγήκε από αυτά που έχουμε δει τις τελευταίες 48.
2: Ναι, νομίζω ότι το εμπορικό ήταν πιο ασφαλές και από το καλλιτεχνικό. Δηλαδή, γιατί όταν λέμε ότι είναι μια παραγωγή 250 εκατομμυρίων, αυτό είναι το budget για να γυριστεί η ταινία. Να υπολογίσετε σε αυτό πάνω καμιά 150 εκατομμύρια που πηγαίνουν στην προώθηση επιπλέον. Έτσι κι αλλιώς ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα. Τώρα, αυτό του βγαίνει και καλλιτεχνικά, εγώ πιστεύω. Γιατί παίρνει μια απόφαση η οποία είναι, και αυτή έχει ένα ρίσκο, αλλά είναι σωστή απόφαση, να κάνει μια διασκευή του Ομήρου, να μην προσπαθήσει κάτι το οποίο είναι αδύνατο, έτσι κι αλλιώς, να μεταφέρει τον Όμηρο σχεδόν κατά λέξη χωρίς να αλλάξει τίποτα. Κάνει μια διασκευή η οποία καταφέρει να επικοινωνήσει το νόημα του αρχαίου κειμένου προφανώς και του έργου αυτού του τεράστιου, να επικοινωνήσει με το σήμερα. Και εδώ είναι η μεγάλη του, ας πούμε, επιτυχία. Φυσικά αυτό γίνεται και μέσα από το αισθητικό κομμάτι. Γιατί από εκεί ξεκινάει. Κάνει μια ταινία η οποία δεν μοιάζει με τις υπόλοιπες, στο μάτι και στον ήχο. Δεν μοιάζει με αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε από ταινίες ανάλογου περιεχομένου, επικού χαρακτήρα, ταινίες από παλιά, από το παλιό Hollywood τύπου Ben Hur, Κλεοπάτρα και τα λοιπά, που αναφέρονται στον αρχαίο κόσμο, ή και πιο σύγχρονα την Τρία που είχαμε δει με τον Brad Pitt. Δεν μοιάζει καθόλου με αυτές τις ταινίες η Οδύσσια. Είναι πολύ πιο σκοτεινή, είναι πολύ πιο γιωμένη και ρεαλιστική. Δεν έχει τη λάμψη, αλλά έχει το μεγαλείο. Αυτό έχει σημασία. Και αυτή η επιλογή βγαίνει.
0: Ναι.
2: Αυτό γίνεται αισθητικά. Γίνεται μέσα από την εικόνα, γίνεται μέσα από τον ήχο, από τη σκηνοθεσία, από το μοντάζ, από τους ηθοποιούς ακόμα που διαλέγει.
0: Τώρα που μας λες για τους ηθοποιούς, γιατί έχει γίνει αυτός ο χαμός ή τα παράπονα, τέλος πάντων, για την επιλογή μιας μαύρης ηθοποιού να υποδηθεί την ωραία Ελένη?
2: Εντάξει, γιατί αυτά τα πράγματα πάντα ξεσηκώνουν διαμαρτυρίες ή οτιδήποτε. Μπορεί καθένας να πει ότι θέλει για την ταινία και για την επιλογή και για άλλες επιλογές, για κάποια πράγματα μπορεί να λείπουν σε σύγκριση με το ομιλικό κείμενο. Εγώ νομίζω ότι η επιλογή της συγκεκριμένης Λουπίτα Νιόγκο, έχοντας δει την ταινία πλέον, γιατί ο πολύς χαμός, αν παρατηρήσετε, έγινε πριν
1: σωστά.
2: Ή οποιοδήποτε σωστά. Την ταινία. Εγώ βλέπω τις τελευταίες μέρες, γιατί παρακολουθώ πολύ και τα ξένα μέσα και σχόλια και ναι. Τον απλό κόσμο, όχι μόνο τους κριτικούς, έχει σταματήσει να γίνεται η κουβέντα αυτή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί ο κόσμος είδε πλέον την ταινία και είδε ότι αυτή η επιλογή είναι ταιριαστή. Τώρα, εγώ δεν θα πω σωστή, λάθος, τώρα δεν είναι σωστή. Τώρα να κρίνουμε τον Κρίστοφερ Νόλαν, ένα τεράστιο δημιουργό του κινηματογράφου.
0: Σε καμία περίπτωση.
2: Πάντως θα πω ότι λειτουργεί.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι
0: είναι
1: πάντως,
0: όπως και να το κάνουμε, είναι και μια τεράστια προβολή και για τη χώρα μας και για την ιστορία μας.
1: Βεβαίως είναι.
0: Και επειδή κάποια μεγάλα κομμάτια της ταινίας έχουν γυριστεί και στην Ελλάδα, σε φυσικά τοπία, δεν ξέρω αν αυτούς τους χώρους με κάποιο τρόπο τους εκμεταλλευτούμε ακόμα και τουριστικά. Γιατί έχουμε δει σε άλλα μέρη να γυρίζονται ταινίες και να γίνονται τουριστικές ατραξιόν. Από σκαλοπάτια μέχρι
1: τα σκηνικά,
0: έχουν ακόμα και τα μέρη. Ναι. Σκαλοπάτια, ναι, πεζοδρόμια, μέρη, σπίτια. Ναι. Αυτό ναι. Λέω.
2: Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Κάτι νομίζω οργανώθηκε τις τελευταίες μέρες κάτω στην Πελοπόννησο, εκεί στη Μεσσηνία που γυρίστηκε η ταινία. Λίγο έτσι ήταν ένα μικρό μονοπάτι από όπου πέρασε η ταινία. Να πούμε βέβαια ότι το είπατε πολύ καλά για τα φυσικά σκηνικά, είναι και αυτό ένα από τα χαρακτηριστικά της ταινίας. Ο Νόλαν γενικώς δεν του αρέσει να γυρίζει πράγματα ούτε σε τεράστια στούντιο ούτε σε τεχνητό σκηνικό το οποίο θα δημιουργηθεί στον υπολογιστή. Αν μπορεί να το κάνει, θα το κάνει στο φυσικό τοπίο, το οποίο φυσικά είναι και απείρως πιο δύσκολο, αλλά θα το κάνει εκεί και αυτό έκανε. Γύρισε στην Πελοπόννησο, γύρισε στην Ισλανδία, γύρισε στο Μαρόκο, σε πάρα πολλά μέρη. Και αυτό φαίνεται το εισπράτης πάλι.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Δεν μπορεί να μιμηθεί η φύση, το φυσικό τοπίο τέλος πάντων, ακόμα και κάποια σκηνικά που μπορεί να είναι ένα κάστρο. Σήμερα με την τεχνολογία που υπάρχει, ένα κάστρο μπορεί να το φτιάξει ολόκληρο στον υπολογιστή. Δεν το κάνει αυτό ο Νόλαν. Χτίζει την τρία από την αρχή ολόκληρη. Αλλά χτίζει μια τρία η οποία φαίνεται ρεαλιστική. Δεν φαίνεται. Και φαίνεται ρεαλιστική για την εποχή της, φαίνεται ότι έχει μελετήσει. Είναι μια πόλη η οποία θα μπορούσε όντως να υπάρξει το 1200 π.Χ.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή ένα χωριό στην πραγματικότητα.
0: Τώρα,
2: αντί να φτιάξει κάτι ετεροχρονισμένο, μια ρωμαϊκή πόλη όπως έχουμε δει σε άλλες μεταφορές.
0: Ναι, μας γράφει ο Θοδωρής, κρίνοντας λέει την πρώτη Οδύσσια με τον Ντάγκλας και κύκλοπα τον Πρίμο Καρντέρα, δεν έχει καμία σχέση με την Οδύσσια του Νόλαν, καλύτερη διασκευή του Νόλαν, που ο Οδυσσέας και ο πόλεμος παρουσιάζονται όπως περιγράφει και όπως πρέπει να ήταν στην εποχή του Ομήρου. Εμένα μου άρεσε, λέει. Έχω απορία τώρα από τη συζήτηση. Την Οδύσσια την διδάσκουμε στη σχολεία ή το κόψαμε κι
1: αυτό? Στην πρώτη γυμνασίου ή στη δεύτερα την είχαμε?
0: Στο γυμνάσιο.
2: Στην πρώτη γυμνασίου, τουλάχιστον εγώ.
1: Στο γυμνάσιο. Στην πρώτη, ναι.
2: Ναι. Ναι, κοιτάξτε τώρα, πάντως, δεν ξέρω. καλό είναι να μην πάει κάποιος να δει την ταινία έχοντας και το Όμηρο δίπλα, γραμμή-γραμμή, να κρίνει τι γίνεται.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Ναι, γιατί υπήρχαν κάποιοι που μιλάγανε, έβλεπα δηλώσεις δηλαδή, που βγαίναν τους κινηματογράφους και λέγανε για ιστορικές ακρίβειες κάποιοι έτσι μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν διαβάσει.
2: Ναι. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό που πάντως υπάρχει και έχει ιστορική ακρίβεια, και αυτό φαίνεται ξανά ότι το έχει μελετήσει ο Νόλαν, είναι ότι δεν μένει απλώς τον μύθο, αλλά τον σχολιάζει και με σύγχρονα καμιά φορά κριτήρια, για να δώσει αυτό το αντιπολεμικό μήνυμα που λέγαμε.
1: Εντάξει, και στην πραγματικότητα αυτό είναι και το ζητούμενο για ένα έργο που γράφτηκε πριν από 2.500 χρόνια. Το 600 ναι. π.Χ. δηλαδή, να το μεταφέρει ένας Αμερικανός, μια Αμερικανική παραγωγή στη σύγχρονη εποχή, προφανώς δεν θα είναι ακριβώς το ίδιο. Αλίμονο.
2: Όχι. Αλλά κάνει και ένα statement όμως. Θέλει να το κάνει αυτό. Ναι. Ξεκινάει αυτό το πράγμα. Το ξεκίνησε από την προηγούμενη ταινία, το Oppenheimer, το οποίο και αυτό είχε έναν αντιπολεμικό χαρακτήρα. Σωστά. Και είχε στη μέση ένα τραγικό ήρωα. Ο οποίος τραγικός ήρωας και εκεί ένιωθε πάρα πολύ μεγάλες ενοχές για αυτό που έκανε. Και ο Οδυσσέας εδώ είναι γεμάτος ενοχές. Γιατί πέρα από τις ενοχές απέναντι στους συντρόφους του που τους χάνει σταδιακά και νιώθει υπεύθυνος για αυτούς, νιώθει ενοχές και για τα πράγματα που έκαναν οι αρχαίοι στην Τρία και με μια εφεύρεση δικιά του, όπως ο Οπενχάιμερ είχε εφεύρει την ατομική βόμβα και ένιωθε τύψεις μετά. Έτσι και ο Οδυσσέας εδώ εφεύρε τον Δούριο Ήπο.
0: Ναι.
2: Και νιώθει τύψεις για αυτό που συνέβη στους Τρώες εξαιτίας της δικής του εφεύρεσης. Αυτό είναι, ακολουθεί όλη την ταινία.
1: Άρα κλείνοντας, να πάμε να τη δούμε την ταινία.
0: Να πάμε να τη δούμε, εντάξει.
2: Να πάτε να τη δείτε.
1: Και ας είναι τρεις ώρες. Δεν θα μας πάρει ο ύπνος, κύριε Πιτάρα. Εμάς που είμαστε και μεγαλύτερα παλικάρια.
0: Δεν έχει διάλειμμα. Δεν μπορεί, θα έχει ένα διάλειμμα.
1: Θα πας φιστίκια, και κοκακόλα. Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Εμίλιος Χαρμπής, δημοσιογράφος της Καθημερινής και κριτικός κινηματογράφου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε για αυτή την ταινία, η οποία έχει γίνει, όπως λέμε στη γλώσσα μας, viral, έτσι.
0: Σου διαβάζω εδώ, σήμερα στο γυμνάσιο, ισχύει το εξής. Πρώτη γυμνασίου, Οδύσσια του Ομήρου, διδάσκεται, αλλά οι μαθητές διαβάζουν επιλεγμένες ραψοδίες σε νεοελληνική μετάφραση, με έμφαση στην κατανόηση του έργου. Όχι όπως τα μαθαίναμε εμείς, έχοντας ως αντιπαραβολή το αρχαίο κείμενο.
1: Ναι. Νομίζω πιο σωστό είναι έτσι, όπως διδάσκεται σήμερα, έτσι.
0: Δεν ξέρω, εξαρτάται.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Πάντως αρχαία ελληνικά μαθαίνουν στην Αμερική σε κάποια σχολεία. Εσύ δεν τα μαθαίνεις.
1: Και αυτό σωστό. Εδώ έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Ο Βασίλης μας λέει: καλημέρα, παιδιά. Μια μικρή διόρθωση θα ήθελα να κάνω. Τις περισσότερες φορές που εγώ πάω στο χωριό μου, στα Άγια Χώματα, επιλέγω τον 111.
0: 111, ιστορικός δρόμος.
1: Η Μποκοβίνα, λέει, είναι στην Ηλία και όχι στην Αχαΐα. Και έχει πολύ μεγάλο δίκιο.
0: Ναι.
1: Με το που τελειώνει το καρπέτα. Του καρπέτα, και θα σου πω γιατί το λέμε του καρπέτα και όχι το καρπέτα, έχει τη μεγάλη ταμπέλα «Καλώς ήρθατε στον ομό Ηλίας».
0: Ναι.
1: Στο σπίτι του Δέρμα, το μισό σπίτι του Δέρμα είναι στην Ηλία, το άλλο μισό στην Αχαΐα. Λοιπόν, και λέω πολλά ψέματα, γιατί λέτε πήγα στου καρπέτα, στου λέμε όταν πάμε στου Γιάννη τον Μπακάλικο ή στου κ. Βασίλη το Σουβλατζίδικο ή στου κ. Βασίλη το Σουβλατζίδικο, θα περίμενα για χωριό να λέμε στο καρπέτα. Γιατί το χωριό Καρπέτα έχει πάρει το όνομά του από τον πρώτο κάτοικο, τον Καρπέτα, που ίδρυσε και το ομώνυμο Χάνι του Καρπέτα. Και εμείς λέμε, έχει μείνει από τους παλιούς, πάμε στου Καρπέτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στο Χάνι του Καρπέτα, στου Καρπέτα.
0: Το Ανδρέα το είδε στο μήνυμα.
1: Για πες.
0: Και δίπλα λέει στον Πρακουμάδη το ερωικό Χαϊκάλι. Το Χαϊκάλι.
1: Έχεις πάει στο Χαϊκάλι.
0: Το θέλεις πάλι, όπως λέει και το τραγούδι.
1: Έχεις πάει στο Χαϊκάλι.
0: Όχι, δεν έχω πάει. Εγώ, άμα πήγαινα Πρακουμάδη, έμενα εκεί. Δεν είχε παραδίπλα. Δεν υπήρχε άλλο κόσμο μετά. Σουβλάκι στην πλατεία στον Πρακουμάδη.
1: Λέει, εντάξει, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και για την ταινία του Νόλαν. Μπορούν έστω οι κινηματογράφοι να λένε ότι αυτό που βλέπουμε δεν δείχνει την αρχαία Ελλάδα, αλλά μια χρήση των σύγχρονων αγγυλώσεων της κοινωνίας. Ναι. Και να ξέρουμε ότι είναι καθαρά μυθοπλασία και δεν έχει σχέση με την Οδύσσεια. Στέλιο, κοίταξε, νομίζω έκανε και δηλώσεις και ο Νόλαν για το θέμα. Εντάξει, δηλαδή είναι μια μεταφορά της Οδύσσειας από έναν Αμερικανό σκηνοθέτη, με βάση τα σύγχρονα κινηματογραφικά πρότυπα και τις επικές παραγωγές του Hollywood. Τώρα να περιμένεις να δεις τον Όμηρο, όπως δηλαδή να δεις την αρχαία τραγωδία, είναι δύσκολο. Το ομηρικό έπος και λέω.

0: Χαϊκάλη 2025, έτσι για το φίλο που στείλε και το μήνυμα.
1: Πανηγύρι
0: στο χωριό. Χαϊκάλη 2025. Φαντάσου θα γίνει φέτος. Αυτό να πω πέρυσι που βλέπεις.
1: Το 26 χαμός.
0: Χαμός. Όλοι εκεί. Και μετά Μπρακουμάδι.
1: Λοιπόν.
0: Και μετά Λουτρά Πόζαρ.
1: Και μετά Λουτρά Πόζαρ και Μπαϊράμις. Γιώργος Μπαϊράμις, υπεύθυνος επικοινωνίας στα Λουτρά Πόζαρ. Ακόμα ένα μεγάλο τετραήμερο φεστιβάλ. Έτσι, εκεί στα Λουτρά Πόζαρ. Χθες είχαμε Παύλο Παυλίδη, Χαρούλη. Και έγινε για ακόμα μία βραδιά ο χαμός δίπλα στα υπέροχα νερά των Πόζαρ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, παιδιά. Πραγματικά πολλοί κόσμος, πολύ ωραία. Δεν είναι μόνο η μουσική, το ευχάριστο είναι ότι βλέπουμε πολύ νέο κόσμο και γενικότερα κόσμο επισκέπτες από όλη την Ελλάδα μέσα στη Λουτρόπολη και όλη την ώρα ο κόσμος διασκεδάζει και αυτό βοηθάει πάρα πολύ που έχουμε ένα τόσο ωραίο μέρος. Πραγματικά μέσα στη Λουτρόπολη και με την κίνηση και όλες με τις ευκολίες που υπάρχουν και όλα αυτά είναι ένα μικρό χωριό και είσαι μέσα εκεί και λες δεν ξέρεις που είσαι, πραγματικά είσαι στο παράδεισο. Αλλά όλο αυτό με τη μουσική συνέχεια, έχει το μικρό stage όλη μέρα, ο κόσμος μέσα στο ποτάμι, ακούει μουσική, μια στο ζεστό, μια στο κρύο, δροσιά, καθαριότητα και το βράδυ πραγματικά συνέχεια έχει...
1: Και πολύ νεολαία, έτσι.
2: Πολύ νεολαία, πολλοί κόσμος, πολλοί επισκέπτες και αυθημερό και για διήμερο και για τετραήμερο, οι συναυλίες ειδικά από Παρασκευή έχουν κάθε βράδυ κοντά σε 10.000 κόσμο που χθες τόσο είχε. Σήμερα αυτό ήσουν λίγο και ξεπεραστεί. Και πραγματικά, εντάξει, είμαστε φέτος από τα... Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε από τα πρώτα φεστιβάλ στην Ελλάδα.
0: Μπράβο σας.
2: Μπορούμε να το πούμε.
0: Πάντως είναι ωραίο κόσμο.
1: Ότι έχουν αρχίσει οι νέοι και πολλές περιοχές της χώρας διοργανώνουν τέτοιου είδους φεστιβάλ. Ας πούμε τα Πόζαρ. Ναι. Το άλλο πάνω το Χελμός, στα Καλάβρητα. Ναι. Δηλαδή να φύγει ο κόσμος από τις μεγαλοπόλεις και να πάει να διασκεδάσει. Αυτά τώρα δεν είναι. Σκέψου κάτι σαν εναλλακτικό πανηγύρι, ας πούμε.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Σαν φεστιβάλ.
0: Δεν είναι για σένα αυτό. Και για μένα,
1: για μένα πια δεν είναι.
0: Μάθει τώρα στο Πεντάστερο. Πού θα πας?
1: Εγώ έχω μάθει στο Πεντάστερο.
0: Ναι, πού έχεις μάθει?
1: Εγώ με το Σακίδιο και με τη σκηνή ήθελα να κάνω διακοπές όλη μου τη ζωή αν μπορούσα. Άλλο που η ζωή
0: μου.
1: Άλλο που η ζωή μου τα φέρει έτσι, ρε Γιάννη.
0: Για να μπει τη ζωή, δεν έχει ρωτήσει ποτέ.
1: Αν μου πει για πού είσαι, για τα Πόζαρ θα σου πω είμαι και για το Χελμό πάνω.
0: Καλά, ό,τι έχει να κάνει με Λουτρά είσαι τώρα πια.
1: Κύριε Μπαϊράμι, εννοεί να πάω για Λασπόλουτρα.
2: Όχι, εδώ να έρθείτε στο Πόζαρ, βλέπετε και όλη η νεολαία έρχεται. Οπότε τα Λουτρά τα Ιαματικά είναι τελικά για τους νέους. Αυτό καταλάβαμε μετά από τόσα χρόνια.
1: Πείτε, θα δώσω συνάδελφο. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε το βράδυ, μόνο αυτό για να κλείσουμε.
2: Πάνω Βλάχο, Ιουλία Καραπατάκη και Μίλτο Πασχάλιδη.
1: Είδα
2: το line-up και σήμερα. Πολλοί κόσμος, Σαββάτο.
0: Φαΐ δεν έχει εκεί, μόνο μουσική έχει.
2: Πολύ φαΐ. Πάρα πολύ φαΐ. Γι' αυτό είπα πριν ένα πολύ ωραίο χωριό. Μικρό, με πολλές ευκολίες. Φαγητό παντού. Food γωνίες, food corner συνέχεια έχουμε. Ταβερνάκια μέσα στο χώρο και στο Λουτράκι. Δηλαδή ο κόσμος έχει να φάει, να πιει, να κάνει τα πάντα.
0: Λοιπόν, ωραία, ξενάκετε να έρχεται και ο κόσμος να περνάει όμορφα.
1: Να περνάει όμορφα.
2: Αμήν.
0: Καλημέρα, κύριε Μπαϊράμι.
2: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Λοιπόν, και σε εσάς καλημέρα.
1: Και σε εμάς καλημέρα.
0: 10 παρα 20 στην τηλεόραση του Sky το ραντεβού μας και αύριο το πρωί καλά να είμαστε 7 με 9 Sky 100,3 ραδιοφωνική Δεκατιανή.
1: Να είναι η σημερινή μέρα η καλύτερη της ζωής σας μέχρι την αυριανή. Πηγαίνετε για καναμπάνιο, τα λέμε στις 9:40.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
8: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
11: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Θα κουβαλάω τα εγκαύματα σε όλη μου τη ζωή. 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι. Τι άκουσε ο Πρωθυπουργός στα χωριά της Βόρειας Εύβοιας? Το Brain Gain εκτοξεύει την Ελλάδα στο διάστημα. Διαμάχες ενίκων στο ΒΑΡ της Θέμηδας. Η ανατομία της Οδυσσίας. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
12: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
13: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
14: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

Είναι ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει?

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

παίζει τη σκληρή στα ανηλικά παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Σε αμέτρητα fashion brands, στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
4: Μιλάνο,
5: Ζάγκρεπ,
4: Τολίν,
6: Βρυξέλλες,
7: Σόφια,
8: Ρίγα,
9: Μαδρίτη.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στον Sky. Είναι η εκπομπή Euronet, η Ευρώπη στον Sky. Είμαι η Κορίνα Γεωργίου και θα είμαστε μαζί για τα επόμενα περίπου 15 λεπτά για να σας ενημερώσουμε για ό,τι συμβαίνει στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Εκεί είναι πολλές εξελίξεις, θα τις παρακολουθήσουμε όλοι μαζί. Να ξεκινήσουμε από μια πολύ σημαντική είδηση που αφορά και στη χώρα μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ενέκρινε το ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων ύψους 41 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των γεωργικών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν αυξημένες τιμές λιπασμάτων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Το συγκεκριμένο καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για την κρίση στη Μέση Ανατολή, ονομάζεται MEDSAF, το οποίο ενέκρινε η Κομισιόν στις 29 Απριλίου του 2026. Η χώρα μας κοινοποίησε στην Κομισιόν καθεστώς ύψους 41 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή και το καθεστώς αυτό αποσκοπεί στο μετριασμό των επιπτώσεων της αύξησης των τιμών των λιπασμάτων, κάτι το οποίο έχουμε αντιληφθεί όλοι γύρω μας. Η ενίσχυση αυτή θα δοθεί υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων και καλύπτει το 15% του συνολικού κόστους για την αγορά λιπασμάτων από τις 15 Μαρτίου του 2026 έως τις 31 Αυγούστου του τρέχοντος έτους. Το ανώτατο ύψος της ενίσχυσης είναι 50.000 ευρώ αναδικαιούχο.

Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά στη χώρα μας και συγκεκριμένα στο Θέατρο Σκιών του Αργοστολίου της Κεφαλονιάς. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα υλοποιήσει το νόημα Navigation Online Information Through Intergenerational Media Awareness. Αυτό ακριβώς σημαίνει. Μιλάμε για μια διαδικτυακή πληροφορία μέσα από τη διαγενειακή παιδεία στα media. Το έργο το οποίο θα φιλοξενηθεί στην Κοριαλένιο Βιβλιοθήκη θα φέρει σε επαφή παιδιά, νέους και ηλικιωμένους κατοίκους του Αργοστολίου για να δημιουργήσουν από κοινού μια παράσταση θεάτρου σκιών, η οποία θα εξετάζει θέματα όπως η εσφαλμένη πληροφόρηση και η παραπληροφόρηση, η αλγοριθμική επιρροή και η συναισθηματική χειραγώγηση. Μέσα από μια σειρά εργαστηρίων, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα διερευνήσουν διάφορα θέματα γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα η επαλήθευση πληροφοριών, η διαδικτυακή απάτη και η τάση αποφυγής των ειδήσεων, ανταλλάσσοντας παράλληλα απόψεις μεταξύ

των γενεών. Βασικό αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας θα είναι η δημιουργία ενός νέου σεναρίου που θα εμπλουτίσει το σύνολο των παραδοσιακών έργων του θεάτρου Σκιών του νησιού, συνδέοντας τις θεματικές του έργου με τη ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά της Κεφαλονιάς, συνδυάζοντας την παραδοσιακή καλλιτεχνική έκφραση με τη σύγχρονη εκπαίδευση στα μέσα ενημέρωσης. Το νόημα επιδιώκει να προωθήσει το διάλογο, την εμπιστοσύνη και βέβαια την τεκμηριωμένη αλληλεπίδραση με τις διαδικτυακές πληροφορίες. Και να σας πω βέβαια ότι το έργο που προγραμματίζεται να ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2026 απηχεί την ευρύτερη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίζει καινοτόμες δράσεις σε επίπεδο κοινότητας για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ολοένα εντείνονται.

0: Και τώρα θα σταθούμε στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές αγορές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν εξέδωσε δύο δέσμες δεσμευτικών μέτρων προδιαγραφών για την Google στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές αγορές. Ο στόχος των πρώτων μέτρων προδιαγραφών είναι να διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης των ανταγωνιστών μπορούν να ανταγωνίζονται επί ίσης ώρες στις αντίστοιχες υπηρεσίες της Google όπως το Gemini, έχοντας ισοδύναμη πρόσβαση στις λειτουργίες των συσκευών της Android. Ο στόχος των δεύτερων μέτρων προδιαγραφών είναι να αποκατασταθεί ο υγιής ανταγωνισμός παρέχοντας σε τρίτες μηχανές αναζήτησης πρόσβαση στα δεδομένα αναζήτησης που συγκεντρώνει Google σε μαζική κλίμακα. Και τώρα θα σταθούμε στο αγαπημένο μας ευρωβαρόμετρο, το οποίο αυτή τη φορά εστιάζει στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, σε μια εποχή βέβαια που τα εργασιακά περιβάλλοντα μεταβάλλονται ραγδαία. Και βέβαια, σύμφωνα με τα στοιχεία, αποκαλύπτεται, σύμφωνα με την έρευνα του ευρωβαρόμετρου, πως το 85% των Ευρωπαίων συμφωνούν ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση παρέχει τεχνικές δεξιότητες που είναι σημαντικές για την εργασία. Επίσης, οι περισσότεροι ερωτηθέντες θεωρούν ότι τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δηλαδή η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, είναι σημαντικές για την εργασία, δηλαδή αποφέρουν πραγματικές ευκαιρίες απασχόλησης που αμείβονται καλά. Πάνω από τους μισούς λένε ότι ο βασικότερος λόγος για τον οποίο κανείς επιλέγει την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι προκειμένου να αρχίσει να εργάζεται και να κερδίζει χρήματα νωρίτερα. Μιλάμε για κάτι που επίσης συνδυάζει πρακτική και θεωρητική μάθηση για να δώσει στους εκπαιδευόμενους τις πρακτικές δεξιότητες και τα προσόντα που απαιτούνται στην αγορά εργασίας. Από την έρευνα προκύπτει ότι το 73% των Ευρωπαίων θεωρούν ότι αυτές οι δεξιότητες, δηλαδή η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, προσφέρει υψηλής ποιότητας μάθηση, η οποία παρέχεται από ικανούς εκπαιδευτικούς και υποστηρίζεται από σύγχρονες υποδομές. Όλα αυτά λοιπόν θα επιχειρήσουμε να τα αποκωδικοποιήσουμε και πολλά ακόμη που αφορούν στη συγκεκριμένη έρευνα με τη βοήθεια του κυρίου Θανάση Λέλε, είναι επιστημονικός υπεύθυνος του Career Gate, προκειμένου να μπορέσουμε να αποκωδικοποιήσουμε, κύριε Λέλε, τι σημαίνει πρώτα απ' όλα επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Να το καταλάβουμε αυτό για να αναλύσουμε στη συνέχεια τα στοιχεία.
1: Καλησπέρα. Αρχικά να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό καταρχάς και μέσα από την παρουσίαση που κάνατε σε σχέση με την έρευνα από το ευρωβαρόμετρο, το γεγονός ότι όλο και περισσότερο οι Ευρωπαίοι αναγνωρίζουν την αξία της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Και φυσικά μέσα από την έρευνα φανερώνονται και κάποιες αδυναμίες, οι οποίες φυσικά θα μπορέσουν να εντοπιστούν. Φυσικά η επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση, όπως ορίζεται σε όλη την Ευρώπη και φυσικά και στη χώρα μας, έχει να κάνει ουσιαστικά με μια πρακτική εκπαίδευση, η οποία ουσιαστικά οδηγεί και άμεσα στην απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επιλογές οι οποίες στη χώρα μας συνδέονται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό με το επαγγελματικό λύκειο, με την επαγγελματική εκπαίδευση, με τα ΣΑΕΚ, τα οποία ολοένα και όχι μόνο στη χώρα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη αποκτούν μεγαλύτερη αξία και πραγματικά δίνει τη δυνατότητα ώστε να μπορέσουν, όπως αναφέρατε και πολύ σωστά στην αρχή της τοποθέτησής σας, να απορροφηθούν γρηγορότερα οι νέοι και όλοι όσοι θέλουν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο πεδίο στην αγορά εργασίας.
0: Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, κύριε Λέλε, δείχνει ότι ένα τεράστιο ποσοστό, πολύ ψηλό ποσοστό, το 85% των Ευρωπαίων πιστεύει πως η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση οδηγούν σε καλές προοπτικές εργασίας. Πιστεύετε ότι αυτή η εικόνα ανταποκρίνεται και στην ελληνική πραγματικότητα, στην πραγματικότητα που βιώνουν οι νέοι στην Ελλάδα?
1: Ακριβώς. Παρά το γεγονός ότι είμαστε μια χώρα η οποία η εκπαίδευσή της στηρίζεται περισσότερο, θα λέγαμε, στη θεωρητική εκπαίδευση, που σχετίζεται με το γενικό λύκειο και την απορρόφηση στην αγορά εργασίας, οι θέσεις εργασίας οι οποίες προσφέρονται στη χώρα μας, το 65% των θέσεων, σχετίζονται με μεσαίων δεξιοτήτων. Γεγονός το οποίο τις αντικατοπτρίζει όσον αφορά την απορρόφηση σε θέσεις οι οποίες προέρχονται από την επαγγελματική κατάρτιση. Αντίθετα, το 30% των θέσεων σχετίζονται με την ανώτερη εκπαίδευση. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε γενικότερα και στη χώρα μας, αλλά νομίζω είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνεται και ο χώρος και ο κόσμος ευρωπαϊκά, την ανάγκη να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε επιλογές οι οποίες πραγματικά οδηγούν σε ευκαιρίες απασχόλησης και όχι μόνο όσον αφορά την απορρόφηση, αλλά και κυρίως όσον αφορά και τα οικονομικά δεδομένα, τα οποία θα έλεγα ότι πλέον, όπως δείχνουν και άλλες ερευνήσεις οι οποίες έχουν παρουσιαστεί, τα νούμερα τα οποία υπάρχουν σε σχέση με τις αμοιβές σχετίζονται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ίσως σταθμίζονται με τις ανώτατες εκπαιδεύσεις.
0: Και αυτό ακριβώς εκεί ήθελα να σταθούμε περισσότερο, γιατί έχει ενδιαφέρον πως συγκεκριμένη έρευνα δείχνει ότι οι περισσότεροι επιλέγουν την επαγγελματική εκπαίδευση λόγω των προοπτικών απασχόλησης και των αποδοχών. Κατά τη γνώμη σας, είναι αυτό από μόνο του αρκετό ως κριτήριο ή πρέπει να συνυπολογίζονται και άλλοι παράγοντες όταν ένας νέος καλείται να αποφασίσει για το μέλλον του?
1: Όχι. Η πραγματικότητα, αν είναι πολύ το δίκαιο, είναι ότι προκειμένου να μπορέσει ένας νέος και ένας ενήλικας φυσικά που θέλει να κάνει μια στροφή στην καριέρα του, να ασχοληθεί με ένα πεδίο, είναι πολύ σημαντικό να βρει πραγματικά αυτό το οποίο του ταιριάζει, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του. Όμως η αλήθεια είναι ότι θα έλεγα ότι και στη χώρα μας είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μια τάση και μια διάθεση στο να οδηγούμε τα παιδιά αποκλειστικά και μόνο προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση και όχι προς την επαγγελματική κατάρτιση, θεωρώντας ότι μόνο αυτή η επιλογή θα δώσει την ιδανική επαγγελματική σταδιοδρομία. Φυσικά πολλά παιδιά όμως έχουν χαρακτηριστικά ή στοιχεία στην προσωπικότητά τους, τα οποία εγώ θα έλεγα ότι συνδέονται περισσότερο με τα τεχνικά επαγγέλματα, με τα επαγγέλματα της επαγγελματικής κατάρτισης, η οποία έχει και μια πλήρη επιμόρφωση όσον αφορά τη διαδικασία. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό να το αναδείξουμε και στους γονείς και στα παιδιά φυσικά, όσον αφορά πραγματικά τις εξαιρετικές προοπτικές που προσφέρουν στην αγορά εργασίας. Άρα, είναι σημαντικό προφανώς να βλέπουμε τις επιλογές, την απορρόφηση, τα οικονομικά δεδομένα, αλλά κυρίως να δείξουν και να καταλάβουν τι θα ήθελε τα παιδιά, ότι είναι ένα πεδίο το οποίο πραγματικά τους ταιριάζει μέσα από πολλές και διαφορετικές διαδρομές. Γιατί προφανώς ο χώρος ο οποίος σχετίζεται με την επαγγελματική κατάρτιση έχει να κάνει με την τεχνολογία, έχει να κάνει με την βιομηχανία, έχει να κάνει με την πληροφορική. Ένα πολύ σημαντικό πεδίο που έχει να κάνει με την υγεία, την κοινωνική φροντίδα, ο τουρισμός ή η πράσινη οικονομία. Άρα βλέπουμε χώρους οι οποίοι είναι πολύ δυναμικοί, το αναγνωρίζουμε όλοι νομίζω και θα συμφωνήσουμε σε αυτό και πραγματικά δίνονται εξαιρετικές ευκαιρίες στα παιδιά, στα οποία θα μπορέσει ο καθένας, ανάλογα με τα διάφορα παιδιά που ανέφερα πριν, να ταιριάξει τα δικά του θέλω και κλίσεις, προφανώς με τις επιλογές που προσφέρονται.
0: Το Ευρωβαρόμετρο, κύριε Λέλε, τονίζει πως οι Ευρωπαίοι και οι Ευρωπαίες επιλέγουν με κριτήρια όπως οι ευκαιρίες απασχόλησης μεν και τα ιδανικά εισοδήματα, αλλά και ένας παράγοντας είναι οι συμβουλές από την οικογένεια και οι συμβουλές από εκπαιδευτικούς ή συμβούλους. Ποιος είναι ο δικός σας ρόλος σε αυτή τη διαδικασία και πόσο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια?
1: Έχει αλλάξει, έχει αλλάξει στα δικό μας ο ρόλος των συμβούλων επαγγελματικών προσανατολισμών είναι πολύ σημαντικός. Φυσικά η οικογένεια διαδραματίζει και παίζει και αυτή μια αξίως σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία. Γι' αυτό και ανέφερα και στην αρχή ότι συνήθως, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά θα έλεγα και γενικότερα πανευρωπαϊκά, τα τελευταία 20 χρόνια υπήρχε μια τάση να οδηγούμε τα παιδιά μόνο προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει γιατί πραγματικά βλέπουμε ότι υπάρχουν δυνατότητες στον χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης και εμείς, σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, αυτό το οποίο θέλουμε να αναδείξουμε στα παιδιά, πραγματικά είναι τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους, να αναδείξουμε τις επιλογές που προσφέρονται, αν θέλουμε να μιλήσουμε και μέσα από την εκπαίδευση, μέσα από το διαφορετικό τρόπο μάθησης που προσφέρεται επαγγελματικό λύκειο, οι δυνατότητες οι οποίες προσφέρονται με την ολοκλήρωση αυτού του τύπου σχολείου, είτε μέσα από τα δημόσια ΣΑΕΚ, τα οποία φυσικά δίνουν τη δυνατότητα και στους αποφοιτητές του γενικού και του επαγγελματικού να εισαχθούν σε ανάλογες ειδικότητες, και φυσικά και το έτος μαθείας του επαγγελματικού λυκείου, κάτι το οποίο ελάχιστοι γνωρίζουν, και άμεσα δίνουν απορρόφηση στην αγορά εργασίας μέσα από ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει από το Υπουργείο Παιδείας και Εργασίας σε σχέση με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας, θεωρητική κατάρτιση και πτυχίου επίπεδου 5. Γιατί αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν όλοι είναι ότι υπάρχουν βαθμίδες εκπαίδευσης και ένας λόγος για τον οποίο πολλοί δεν επιλέγουν την επαγγελματική κατάρτιση είναι αυτός. Ότι θεωρούν ότι φτάνοντας στο πτυχίο επίπεδου 5 δεν έχουν άλλες προοπτικές. Πλέον αυτό έχει αλλάξει. Γιατί μέσα από τα δακτήρες δίνει τη δυνατότητα ακόμα και για το επόμενο βήμα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και φυσικά όλες τις υπόλοιπες προσφερόμενες επιλογές που προσφέρει την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Άρα είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνονται οι νέοι για τις προοπτικές που έχουν και τις δυνατότητες προκειμένου να επιλέξουν σωστά και αυτό που τελικά τους ταιριάζει περισσότερο και αυτό που αγαπούν περισσότερο. Γιατί νομίζω ότι τελικά αυτό είναι ο πραγματικός.
1: Το θέμα της ενημέρωσης και το πραγματικό κριτήριο. Τη διάρκεια φυσικά σε όλες τις ηλικίες όσον αφορά τα νέα παιδιά τα οποία είναι στο σχολείο, είναι η ελλειπής ενημέρωση σε κάποιες πολύ σημαντικές αποφάσεις, όπως λέμε εμείς, κυρίως στο σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό, ο οποίος έχει να κάνει ως αφετηρία με την επιλογή τύπου σχολείου, γενικό ή ΕΠΑΛ, με την επιλογή επιστημονικού πεδίου ή αντίστοιχα με την επιλογή τομέα σπουδών. Γιατί το επαγγελματικό λύκειο έχει 9 τομεί σπουδών που ακολουθούν πραγματικά εξαιρετικές επιλογές μέσα από 9 τομεί σπουδών και φυσικά όλες οι επιλογές που προαναφέραμε, είτε φυσικά από το Γενικό Λύκειο με την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είτε φυσικά με τη διαφορετικότητα των διαδρομών που αναφέραμε και πριν σε σχέση με το Επαγγελματικό Λύκειο. Και βέβαια, πολύ σημαντικό το Επαγγελματικό Λύκειο, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το αναδείξουμε, δείχνει ότι τραβάει και πάρα πολύ κόσμο ενηλίκων, ατόμων τα οποία βρίσκονται σε μια όρημη ηλικία, οι οποίοι μπορούν
0: για να αποκτήσουν μια δεύτερη ευκαιρία. Να πάμε σε κάτι άλλο πριν σας αποχαιρετήσω. Η έρευνα αυτή αναφέρει ότι αρκετοί θεωρούν πως τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης υστερούν σε βασικές δεξιότητες, όπως για παράδειγμα η επικοινωνία, η κριτική σκέψη και ο ψηφιακός γραμματισμός. Είναι αυτή μια δυναμία που παρατηρείτε κι εσείς στη χώρα μας και πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε.
1: Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι ένας χώρος στον οποίο πραγματικά θεωρούμε ότι υπάρχουν δυσκολίες έχουν να κάνουν με το περισσότερο με το ότι σχετίζονται με τις τεχνικές ειδικότητες, άρα και με τις αντίστοιχες δεξιότητες. Άρα δεν έχουν μια ιδιαίτερη εξειδίκευση όσον αφορά το γλωσσικό ή μαθηματικό ή γραμματισμό. Ένα το θέμα το οποίο όμως θα μου επιτρέψετε να αναφέρω την γενικότερη ισχύ στον χώρο της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Μια και μια έρευνα η οποία παρουσιάστηκε πριν από περίπου ένα χρόνο ανέφερε ότι ένα σχεδόν στα πέντε παιδιά παρουσιάζουν βασικές αδυναμίες στην κατανόηση γραπτού λόγου, mm-hmm. που κατ' επέκταση ουσιαστικά οδηγεί και αδυναμία αναγνώρισης μαθηματικών πράξεων, προβλημάτων κ.ο.κ. Άρα, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι όντως, επειδή μιλάμε για δεξιότητες οι οποίες είναι τεχνικές, προφανώς επηρεάζουν άλλες πολύ σημαντικές όσον αφορά την εκπαίδευση, όπως η επικοινωνία, η συνεργασία, η κριτική σκέψη. Όμως, θα έλεγα ότι είναι σημαντικό και ένα στοιχείο το οποίο μπορεί εύκολα να ληφθεί.
2: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: Τη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά,
5: τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα.
4: Στον Ερμή 91,8.
5: Ερμής 91,8.
4: Ακούς καλοκαίρι.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζακύνθο και Βαλονιά.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: τον Ερμή. Είναι 2.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Άμε, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μήτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά.
7: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ,
8: αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Μονοθέσιο.
9: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλώς σας μεσημέρι, είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχή συνταξία η Τζέσι Αμπντουλάη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε την επικαιρότητα αναλυτικά, ειδήσεις σε τίτλους. Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για 7η διαδοχική νύχτα. Χτύπησαν περιοχές σε νότιο και κεντρικό Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούς. Επίθεση κατά αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν από το Ιράν ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα.
1: Το μοναδικό ζήτημα είναι τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Δεν υπάρχει ποτέ άλλο. Και γύρω από τη διέλευση αυτή γίνονται όλα όσα γίνονται.
2: Αυτό που δεν πετύχανε οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί με τη συντριπτική περιοχή στρατιωτικής ισχύως, πώς θα το πετύχεις τώρα με κάποια σποραδικά? Δηλαδή εδώ είναι πάλι, ξέρετε, το αδιέξοδο στο οποίο γυρνάμε.
0: Στον πόλεμο στην Ουκρανία, μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων με ντρόνς κατά ρωσικών στόχων, εκτεταμένες πυρκαγιές σε κέντρο logistics της εταιρείας Wildberries στην περιφέρεια της Μόσχας, 7 είναι νεκροί, πάνω από 20 τραυματίες, με τον πρόεδρο Ζελένσκι να επιβεβαιώνει την επιχείρηση. Απόκοσμες εικόνες στη ρωσική πρωτεύουσα, με μαύρο καπνό να σκεπάζει τον ουρανό, πλήγματα των Ουκρανών και σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, καθώς και σε στόχους σε Μαύρη Θάλασσα και Κρυμαία. Στην εγχώρια πολιτική επικαιρότητα, η Ρένα Δούρου είναι η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη σημερινή ψηφοφορία. Από τους 8 βουλευτές, οι 7 ψήφισαν υπέρ της υποψηφιότητάς της. Η κυρία Δούρου στις πρώτες της δηλώσεις έστειλε μήνυμα συσπήρωσης του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως οφείλουμε να ανατάξουμε το κόμμα. Σφοδρά πειρά πριν από λίγο στην κεντρική επιτροπή του κόμματος κατά του Αλέξη Τσίπρα από τον Παύλο Πολάκη, έκανε λόγο για σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρο.
3: Ξεκινάμε την αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας για να οδηγηθούμε άμεσα στην αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
4: Πιστεύω ότι είναι ένα πρώτο βήμα για την ανασύνταξη των δυνάμεών μας, τη διάταξη μάχης, άλλο ένα βήμα προς τη συλλογική ηγεσία.
5: Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε και έχουμε ακόμα ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ θα λέμε αλήθειες, έτσι δεν θα λέμε, μάνα μου, πατέρα μου. Ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρό μας, τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη τον Τσίπρα.
6: Ουδής δικαιούται να αντιμετωπίζει τη βουλευτική έδρα ως προσωπική περιουσία. Και γι' αυτό όσοι επιλέγουν άλλη πολιτική διαδρομή οφείλουν για λόγους πολιτικής συνέπειας να τις παραδώσουν τις έδρες.
0: Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου στη χώρα μας, στέκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα social media, σημειώνοντας πως καταγράφεται βελτίωση σε σχέση με το 2020.

0: Κορυφθεί ένας δεξιός, ας πούμε, ότι έκλεψε. Η Νέα Δημοκρατία είναι εγκληματική οργάνωση. Εάν έχουμε ένα Πασόκ ο οποίος βρίσκεται π.χ. στη φυλακή, δεν τρέχει τίποτα, είναι Σάββατο.
1: Στις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας που ενδεχομένως σας αφορούν, άνοιξη πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στη νέα ρύθμιση λήξη πρόθεσμων οφειλών προς την εφορία. Έτσι υπάρχει πλέον η δυνατότητα αποπληρωμής των χρεών σε έως και 72 δόσεις. Στο μέτωπο των πυρκαγιών, φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στο χωριό Επισκοπή του Δήμου Κίμης Αλβερίου στην Εύβοια. Μάλιστα, στάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του χωριού να απομακρυνθούν προς το χωριό της Βρύσης. Σε τρεις συλλήψεις τριών αδρών προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος για εμπρισμούς από πρόθεση στην περιοχή της Μεσσηνίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, απόψε στις 12 τα μεσάνυχτα ο μικρός τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Γαλλία αντιμετωπίζει την Αγγλία με φόντο την τρίτη θέση στον κόσμο. Ο μεγάλος τελικός αύριο στις 10 το βράδυ. Στα μεταγραφικά, ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού πρέπει να θεωρείται ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, ο οποίος θα ταξιδέψει άμεσα για την Αθήνα. Ο 27χρονος στόπερ θα υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Φιλική νίκη χθες για τον Ολυμπιακό, κέρδισε 3-1 τη Φορτούνα Σιτάρ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ζώτα Σίλβα. Νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, σημείωσε και τα τρία τέρματα των Ερυθρόλευκων. Όσο για τον καιρό, το πρώτο κύμα καύσωνα για το φετινό καλοκαίρι είναι πρώτων πυλών. Τα πρώτα σαραντάρια αναμένεται να τα δούμε το διήμερο Κυριακή Δευτέρα, ενώ από την Τρίτη αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 8 πρώτα λεπτά. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, μία στάση στην κίνηση στους δρόμους, μιας και από χθες έχουμε σε εξέλιξη το πρώτο κύμα εξόδου των αδειούχων. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει κανένα θέμα στην λεωφόρο Αθηνών, στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Βλέπω πως υπάρχει λίγη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Κόρινθο που ήταν πολύ επιβαρημένο χθες κατά διάρκεια ολόκληρης της ημέρας και μέχρι αργά το βράδυ. Δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα αυτή την ώρα. Πολύ καλή εικόνα και της λεωφόρου Κηφισού και της Αθηνών Λαμίας. Λίγη κίνηση θα συναντήσετε στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Στο κέντρο της Αθήνας κανένα πρόβλημα. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, υπάρχει κίνηση από Άλυμο μέχρι και Γλυφάδα αυτή την ώρα. Υπάρχει αυξημένη κίνηση, ενώ από το πρωί είναι αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων και στο λιμάνι του Πειραιά. Αναμενόμενο, διότι για σήμερα μόνο έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου με πάνω από 19.000 επιβάτες και άλλα 25 προς τον Άργο Σαρονικό με σχεδόν 21.000 επιβάτες. Επιπλέον δρομολόγια έχουν προγραμματίσει για σήμερα και τα ΚΤΕΛ. Εκτιμάται πως θα μετακινηθούν πάρα πολλοί συμπολίτες μας και μέσω των ΚΤΕΛ και το φετινό καλοκαίρι, ενώ για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της χώρας υπάρχει ένας πρώτος πρόχειρος υπολογισμός. 90.000 ταξιδιώτες θα μετακινηθούν με τα πλοία της γραμμής μέσα σε αυτό το τριήμερο, εννοούμε την Παρασκευή, σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή, αυτές τις τρεις ημέρες. Αυτά ως προς την εικόνα που έχουμε και από το Εθνικό Δίκτυο και από τους δρόμους που οδηγούν στο λιμάνι του Πειραιά. Να ακούσουμε τι είπαν και Αθηναίοι οι οποίοι δεν σκοπεύουν άμεσα να φύγουν. Ο μεγάλος όγκος των αδειούχων θα φύγει τον Αύγουστο, ως ήθιστε, τις επόμενες Παρασκευές. Να ακούσουμε όμως πως θα διαχειριστούν τον καύσωνα και τις επόμενες ημέρες αυτοί που μένουν πίσω.
2: Τι να σου λέω για τις θερμοκρασίες. Δεν την παλεύετε στην Αθήνα. Πάμε σε κανένα νησί, πας και χαλαρώσουμε λίγο να δροσίσει λίγο.
3: Το πρωί παραλία, τα βράδια κλαμπ, πανηγύρια, τέτοια.
4: Προσπαθούμε τα Σαββατοκύριακα να βρίσκουμε λίγο χρόνο να ξεφύγουμε, γιατί αλλιώς δεν γίνεται στην Αθήνα με τίποτα.
5: Μικρές αποδράσεις.
4: Ναι, μέχρι να έρθει η άδεια, 2 εβδομάδες σε Ρήνο, πάμε κάπου.
1: 3 παρά 5 θα είναι εδώ μαζί μας ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Θα μας δώσει όλη την εικόνα, όλη την νεότερη πρόγνωση σε σχέση με τον καιρό και τις υψηλές θερμοκρασίες που μας έρχονται τις επόμενες ημέρες. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, έχουμε εχθροπραξίες για 7η νύχτα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με χτυπήματα του Ιράν σε χώρες του κόλπου και βεβαίως εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις από πλευράς ΗΠΑ. Ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης είναι εδώ μαζί μας, θα μας δώσει όλη την εικόνα.

0: Γεια σου, Ισακ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Και μπορεί καμία από τις δύο πλευρές να μην το έχει ανακοινώσει επίσημα, αλλά αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες είναι έναν πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που βρίσκεται και πάλι σε πραγματικά πλήρη εξέλιξη. Η εκεχηρία έχει καταρρεύσει. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν πλήγματα που επεκτείνονται πλέον και σε υποδομές. Και τα εμπορικά πλοία απειλούνται, όπως βλέπουμε, και εκ νέου στα στενά του Ορμούζ. Έβδομη συνεχόμενη νύχτα, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους ειδικά στο νότιο Ιράν, επίκεντρο η περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς, αλλά και τα νησιά Κέσμ και Λαράκ, και άλλες περιοχές κοντά στα στενά του Ορμούζ, και πόλεις στην ενδοχώρα. Ξανά στο στόχαστρο μπήκαν και γέφυρες, αλλά και σύραγγες, τμήματα του οδικού δικτύου, τηλεπικοινωνίες, λιμενικές εγκαταστάσεις, δίκτυο ηλεκτροδότησης. Δηλαδή, βλέπουμε κάθε μέρα να διευρύνουν και το εύρος των στόχων του ΗΠΑ. Η απάντηση της Τεχεράνης ήταν άμεση, γνωστή αυτή η εικόνα, τη βλέπουμε όλα τα τελευταία 24 ώρα. Οι Ιρανικές δυνάμεις εκτοξεύουν ντρόουν και πυράβλους σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, σε εγκατάσταση αφαλάτωσης στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται το αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ, να θυμίσουμε, μια πολύ μεγάλη βάση. Ανέφεραν και εκεί ότι αναχέτησαν πολλαπλές επιθέσεις. Η σύγκρουση μεταφέρεται όλο και περισσότερο και στη θάλασσα, στο στενό του Ορμούζ. Εκεί οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν με πυράβλους και ντρόουν 4 εμπορικά πλοία που υποστήριζαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που υποστηρίζονταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ανέφεραν ότι 2 δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες όταν επιχείρησαν να περάσουν από σημείο όπου ήταν ναρκοθετημένο. Η πολεμική κλιμάκωση βεβαίως έχει προκαλέσει ένα απόλυτο έμφραγμα στη διεθνή ναυσιπλοεία.
0: Ναι, τους χάρτες... αυτό που μας περιγράφεις δεν έχει καμία σχέση με εκεχηρία, Ισακ. Αυτό που μας περιγράφεις είναι ένας πόλεμος εξέλιξη, και μάλιστα σε πλήρη διάσταση.
1: Ναι, σίγουρα. Και έχουν και τη δυνατότητα οι ακροατές μας, μπορούν να μπουν στους χάρτες που δείχνουν, παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή την κίνηση στο Ορμούς, και θα δουν μια μαύρη τρύπα στο συγκεκριμένο σημείο. Ναι. Δεν μπαίνει και δεν βγαίνει, επιτρέψτε μου την έκφραση, τίποτα. Και βεβαίως αυτό απειλεί την παγκόσμια οικονομία και την αγορά ενέργειας, και αυτή είναι ανησυχία στην παγκόσμια κοινότητα.
0: Θα μείνει μαζί μας, Ισακ, να ακούσουμε μαζί τι είπαν εδώ στον Sky και βεβαίως και σε άλλα μέσα ενημέρωσης διεθνολόγοι, καθηγητές διεθνών σχέσεων, ξεκινώντας με τον Σωτήρη Σέρμπο, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου, ήταν καλεσμένος εδώ στη τηλεόραση του Sky στους Δεκατιανούς.
2: Αυτό που δεν πετύχανε οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί με τη συντριπτική περιοχή στρατιωτικής ισχύος, πώς θα το πετύχεις τώρα με κάποια σποραδικά χτύπη? Δηλαδή, εδώ είναι πάλι, ξέρετε, το αδιέξοδο στο οποίο γυρνάμε. Και ταυτόχρονα έχεις και ένα Ιράν το οποίο επιθυμεί να διαπραγματευτεί, πλέον θεωρώντας όμως ότι είναι σε πλεονεκτική θέση, αλλά δεν θα διστάσει να κλιμακώσει είτε με περιφερειακά χτυπήματα, είτε και με άλλους παίκτες που μπορεί να βάλει στο παιχνίδι. Για να αλλάξει την κατάσταση ο κύριος Τραμπ επί του πεδίου, θα έπρεπε να πάει σε μια πολύ μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση και με χερσαίες δυνάμεις. Σίγουρα στο νότιο Ιράν για τα στενά.
0: Να δούμε αν αυτή είναι μια επιλογή που προκρίνεται και θα την δούμε να υλοποιείται την επόμενη εβδομάδα. Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε στο Action 24.

0: τις συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία.
1: Ακούμε και τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία Γιάννη.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
1: Τώρα με τη βοήθεια του Ισάκ Τρενταφυλλίδη θα δούμε τι γίνεται και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Είχαμε μια μεγάλης κλίμακας ουκρανική επίθεση με drones, Ισάκ.
4: Ναι, με drones, και αυτό που αποτυπώνουν τέτοιου είδους επιθέσεις δεν είναι άλλο πως η Ουκρανία εντείνει την πίεση βαθιά πλέον στο εσωτερικό της Ρωσίας. Πλήττει υποδομές εφοδιασμού και καυσίμων σε αποστάσεις, Πέτρο, που φτάνουν τα 500 έως και 700 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετόπου. Προσπαθεί ουσιαστικά να μεταφέρει τον πόλεμο μέσα στη Ρωσία. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν, άλλοι 24 τραυματίστηκαν όταν ουκρανικά ντρόουν έπληξαν ένα πολύ μεγάλο κέντρο logistic στην πόλη Κατόφσκ, είναι στην περιφέρεια Ταμπόφ, δεύτερο παρόμοιο κέντρο διανομής της ίδιας εταιρείας, την Ηλεκτροστάλ, της περιφέρειας της Μόσχας, και από εκεί μας έρχονται εικόνες με ένα πραγματικά ένα τεράστιο μαύρο σύννεφο καπνού να προσεγγίζει ακόμα και την περιοχή της πρωτεύουσας, στο κέντρο,
1: ναι,
4: της πρωτεύουσας.
1: Θα δουν οι ακροατές μας, ναι, το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky τις εικόνες. Είναι, ναι, πραγματικά απόκοσμος.
4: Ναι, γιατί
1: πάρα πολύ πυκνός μαύρος καπνός.
4: Ναι, αυτό που χτυπήθηκε και καίγεται αυτή τη στιγμή είναι ένα συγκρότημα έκτασης 188.000 τετραγωνικών μέτρων από τα μεγαλύτερα της εταιρείας, με πάρα πολλά εμπορεύματα στο εσωτερικό. Επλήγει μάλιστα και ακόμη μια πετρελαϊκή εγκατάσταση στην περιοχή του Νοτζίσκ.
1: Ναι, να πούμε ότι δεν ξέρω αν το ανέφερες, δεν σε παρακολούθησε, σου ζητώ, ναι, συγγνώμη. Η εταιρεία αυτή, η Wildberries, είναι η μεγαλύτερη διαδικτυακή πλατφόρμα λιανικού εμπορίου στη Ρωσία. Είναι μια πολύ, πολύ μεγάλη εταιρεία. Είναι κάτι σαν το Amazon της Ρωσίας.
4: Αυτό ακριβώς. Και τα συγκεκριμένα πλήγματα ήταν οι αποθήκες. Ήταν τα σημεία που συγκεντρώνονταν τα προϊόντα.
1: Το εύρος και της οικονομικής ζημιάς ενδεχομένως να είναι μεγάλο, Ισάκ.
4: Στη Μόσχα, μόνο επειδή αναφέραμε, αναχαιτίστηκαν περισσότερα από 370 ντρόν. Δηλαδή το Κίεβο εξαπέλυσε μια μαζική επίθεση εναντίον της ρωσικής πρωτεύουσας. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι εκεί τα χτυπήματα στόχευαν να καταστραφούν εξαρτήματα κατασκευής ντρόν και συστημάτων πλοήγησης που χρησιμοποιεί ο ρωσικός στρατός.
1: Μάλιστα. Μείνε μαζί μας, διότι τώρα όλα αυτά τα οποία σας περιγράφουμε, κυρίες και κύριοι, και το τι συμβαίνει στον πόλεμο στην Ουκρανία και τα όσα ανησυχητικά έχουμε ως εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, προφανώς επηρεάζουν τις αγορές και την κατάσταση που επικρατεί με βασικά ενεργειακά προϊόντα, όπως είναι οι τιμές των καυσίμων. Εδώ και 5 μέρες τρέχει ένα μέτρο το οποίο έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση και αφορά την έκπτωση στην απλή αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Βεβαίως, όπως θα έχετε διαπιστώσει επισκεπτόμενοι πρατήρια καυσίμων, οι τιμές εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Η αγορά όμως προβλέπει πως και από σήμερα θα έχουμε ένα νέο κύμα αυξήσεων. Η παρέμβαση των ελληνικών δηληστηρίων λειτουργεί, εφαρμόζεται, όμως ουσιαστικά είναι ένα ανάχωμα στις διεθνείς ανατιμήσεις. Δεν θα δείτε κάποια μείωση στην αντλία, διότι από τις εξελίξεις και όλη αυτή την αναστάτωση που υπάρχει έχει εξανεμιστεί αυτό το όφελος το οποίο θα είχαμε στην αντλία και στην τιμή. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται στο 1,97 €. Και έχει ακόμη ο Θεός, διότι η τιμή του Brent φτάνει τα $90 το βαρέλι. Πάμε να ακούσουμε δύο εκπροσώπους των πρατηριούχων, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, μίλησε στο Μέγκα, και τη Μαρία Ζάγκα, μίλησε εδώ στον Sky, στους Δεκατιάνους.
5: Έχουμε φτάσει στο τέλος της εβδομάδας και έχουν απορροφηθεί, έχουν αφομοιωθεί αυτές οι ελαφρύνσεις σημειώσεις λόγω της ραγδαίας αύξησης. Χαρακτηριστικά σας πω, Δευτέρα με Τρίτη το πετρέλαιο κίνησης πήρε μια ελάφρυνση 5 λεπτών από την επιδότηση των δηληστηρίων και πήρε μια αύξηση ταυτόχρονα 4 λεπτά. Δηλαδή χάθηκαν από τα 5 τα 4. Ένα λεπτό πέρασε στην αντλία. Αντίστοιχα, μέχρι σήμερα που μιλάμε, από τα 10 λεπτά της βενζίνης έχουν περάσει στην αντλία τα 2.
6: Σήμερα παρέλαβα 1,93,9. Από την Πέμπτη,
7: ναι, αυτό,
6: σήμερα είναι Σάββατο, πήρε άλλα 5. 5 και 3, 8 από την Τρίτη.
1: Μάλιστα, πριν κλείσουμε και σε αποχαιρετήσουμε, Ισάκ Τρενταφυλλίδη, δώσε μας την εικόνα και από τις πολλές μεγάλες πυρκαγιές που έχουμε στον Καναδά τις τελευταίες ημέρες.
4: Και που δεν είναι μόνο εικόνα της φυσικής καταστροφής, να σου πω. Έχουμε και μια παρέμβαση Τραμπ για τις πυρκαγιές στον Καναδά, όπου αυτή η παρέμβασή του προκαλεί μια νέα διπλωματική και οικονομική σύγκρουση ανάμεσα
1: στις
4: γειτονικές χώρες.
1: Που έρχεται και αυτό του μολύνει τον αέρα και την ατμόσφαιρα της χώρας του, αντί να στείλει βοήθεια στους ανθρώπους αυτούς που φαντάζομαι την έχουν ανάγκη.
4: Πολύ σωστά το θέτεις. Περιγράφοντας λίγο το πλαίσιο, αυτή τη στιγμή στον Καναδά υπάρχουν 900 ενεργές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. 200 μένονται εκτός ελέγχου. Μιλάμε για περιοχές με παρθένα δάση, με τεράστιες εκτάσεις που είναι σχεδόν αδύνατο να ελεγχθούν. Το Οντάριο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο, με απομακρυσμένες κοινότητες να εκενώνονται, εκατομμύρια στρέμματα να έχουν γίνει στάχτη. Αλλά πυκνή καπνή λοιπόν, επειδή είναι τόσο μεγάλη αυτή η φωτιά, έχουν σκεπάσει όχι μόνο το Τορόντο, έχουν περάσει τα σύνορα, επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα στις Ηνωμένες Πολιτείες από το Σικάγο έως τη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ λοιπόν κατηγορεί τον Καναδά ότι για ανεπαρκή διαχείριση των δασών και για ηθελημένη αμέλεια και απειλεί ότι θα προσθέσει το κόστος της ρύπανσης στους ήδη υπάρχοντες δασμούς στα καναδικά προϊόντα. Δηλαδή, να αυξήσει ακόμα περισσότερο τους δασμούς με τον Καναδά. Είναι πάντως χαρακτηριστικές οι εικόνες. Βλέπουμε αμερικανικές μεγαλοπόλεις να έχουν εξαφανιστεί και μια παράμετρος που ενδιαφέρει και όλους εμάς που αγαπάμε λίγο το ποδόσφαιρο.
1: Το μείζον αυτή την ώρα. Το μείζον είναι προφανώς να τεθούν υπό έλεγχο αυτές οι πυρκαγιές. Κύθιστε, ξέρεις, οι γειτονικές χώρες πάντα, σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρίσκονται μεγάλες πυρκαγιές, να βοηθούν η μία την άλλη.
4: Ναι, να και νομίζω ότι έχουν έρθει.
1: Ο κίνδυνος είναι κοινός για όλους.
4: Τεράστιος. Και έχει έρθει πολύ και στο προσκήνιο λόγω και του Μουντιάλ. Τώρα, πώς επηρεάζει το Μουντιάλ η φωτιά του Καναδά. Είδαμε τις εικόνες που μας στέλνουν οι δορυφόροι από το MetLife Stadium, εκεί που θα γίνει ο τελικός, και σχεδόν έχει εξαφανιστεί από τον καπνό. Υπολογίζεται ότι οι αθλητές και οι 82.000 θεατές που θα απολαύσουν τον τελικό του Μουντιάλ, σύμφωνα με τους ειδικούς, αν παραμείνουν αυτές οι συνθήκες με αυτό το σύννεφο καπνού, στη διάρκεια του αγώνα θα είναι σαν να έχουν καπνίσει 10 τσιγάρα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ισακ.
4: Καλή συνέχεια.
1: Πριν περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, να σας πούμε πως σε σχέση με τα δικά μας μέτωπα των πυρκαγιών, καταρχάς υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση και μια εγρήγορση από πλευράς πυροσβεστικών δυνάμεων και για τη σημερινή ημέρα. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς. Αφορά κυρίως η κινητοποίηση αυτή το νησί της Κρήτης, όχι μόνο. Το λέω αυτό διότι το νησί της Κρήτης είναι στο κόκκινο. Υπάρχει υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς εκεί, κατηγορίας 4, κατηγορίας 3 για την Αττική και άλλες πολλές περιοχές της χώρας. Η σημαντικότερη φωτιά αυτή την ώρα έχει ξεσπάσει στο χωριό Επισκοπή του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια. Έχει σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του χωριού να απομακρυνθούν προς το χωριό της Βρύσης και σε μια προσπάθεια να ελέγξουν από την πρώτη στιγμή αυτή τη φωτιά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν σταλεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Φαντάζομαι και από αέρος θα υπάρξει σύντομα συνδρομή, έτσι ώστε να περιοριστεί αυτή η φωτιά στην πολύπαθη Εύβοια. Για οτιδήποτε νεότερο εννοείται πως θα επανέλθουμε στο θέμα και στο μέτωπο των πυρκαγιών. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο πολιτικής επικαιρότητας. Θα έλεγε κανείς πως το θέμα το οποίο ξεχωρίζει σήμερα είναι η εκλογή νέας προέδρου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και αυτή δεν είναι άλλη από τη Ρένα Δούρου που ήταν και η μόνη υποψήφια. Στο θέμα αυτό θα σταθούμε ευθύς αμέσως. Η Άντζη Κούκ έχει όλο το ρεπορτάζ, είναι εδώ μαζί μας στο ραδιοθάλαμο του ΣΚΑΙ 100,3. Γεια σου Άντζη μου, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Όντως με 7 ναι και ένα λευκό ψηφοδέλτιο η Ρένα Δούρου αποτελεί από σήμερα τη νέα πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. 8 ήταν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι μπήκαν στην αίθουσα 150 της Βουλής για να ρίξουν την ψήφο τους στην κάλπη. Μεταξύ άλλων ήταν ο Παύλος Πολάκης, ήταν ο κύριος Αμανατίδης, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Γιαννούλης, ο κύριος Ξανθόπουλος, η κυρία Ακρίτα, ο κύριος Παπαϊλιού αλλά και η ίδια η Ρένα Δούρου. Είχαμε λοιπόν ένα ενωτικό μήνυμα, ένα σαφές μήνυμα ανασυγκρότησης μάλλον του ΣΥΡΙΖΑ από τη Ρένα Δούρου μετά την εκλογή της.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω όσων έχουν απομείνει πια στον ΣΥΡΙΖΑ.
7: Ακριβώς. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη δήλωσή της τόνισε πως κανένας δεν περισσεύει στον αγώνα που θα δώσει το κόμμα στον δρόμο προς τις εκλογές και αυτή η εξέλιξη έδωσε ουσιαστικά μία νέα πορεία προς το κόμμα, κάτι το οποίο θα συζητηθεί τώρα στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Πριν πάμε στην Κεντρική Επιτροπή, διότι εκεί έχουν υποθεί πολλά και ενδιαφέροντα, πάμε να ακούσουμε την κυρία Δούρου. Τι δήρωσε έξω από τη Βουλή στο περιστήλιο Συμβούλιο της Βουλής μετά και την εκλογή της.
8: Με σοβαρότητα πάνω απ' όλα, με συντροφικότητα, με συλλογικότητα, με σκληρή δουλειά, ξεκινάμε την αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας για να οδηγηθούμε άμεσα στην αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κανείς και καμία δεν περισσεύει.
1: Ο Νίκος Παπάς και αυτός από το περιστήλιο της Βουλής για την επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ.
9: Πιστεύω ότι είναι ένα πρώτο βήμα για την ανασύνταξη των δυνάμεών μας, τη διάταξη μάχης, άλλο ένα βήμα προς τη συλλογική ηγεσία. Ο Παύλος Πολάκης θα πέσει κρίσιμο και πρωταγωνιστικό ρόλο στο δρόμο προς τις εκλογές.
1: Να δούμε πώς θα λειτουργήσει και αυτό το σχήμα της συλλογικής ηγεσίας, το οποίο αναφέρει τις τελευταίες ημέρες ο κύριος Παπάς. Ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής πια μετά και τις παραιτήσεις, αποχωρήσεις των τελευταίων ημερών, ευχήθηκε καλή επιτυχία στην νέα πρόεδρο.
10: Είμαι στην νέα πρόεδρο με την εμπειρία της, τους αγώνες της, να δώσει και νέα πνοή και ενότητα στο κόμμα μας και στην κοινοβουλευτική ομάδα που έχει να δώσει δύσκολους αγώνες.
1: Μάλιστα, και τώρα Άντζη, μετά και την εκλογή της νέας Προέδρου, την εκλογή της κυρίας Δούρου στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, είχαμε την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί έχουν υποθεί πολλά και ενδιαφέροντα. Ξεχωρίζει κανείς τη δρυμία κριτική που άσκησε ο Παύλος Πολάκης κατά του Αλέξη Τσίπρα.
7: Και όχι μόνο ο Παύλος Πολάκης, στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Ρένα Δούρου αλλά και ο Νίκος Παπάς. Βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμα η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Να πούμε ότι η Ρένα Δούρου ως νέα πρόεδρος έτυχε θερμής υποδοχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Το βασικό θέμα που θα συζητηθεί και θα εξετάσουν τα μέλη της Επιτροπής είναι η πρόταση του Νίκου Παπά, που ουσιαστικά πια είναι ότι πρέπει να υπάρξει ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για ένα τρίπτυχο με την πρόεδρο του κόμματος, με τον επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής που είναι πιθανό να είναι ο Παύλος Πολάκης και με τον γραμματέα του κόμματος που πιθανό να είναι ο Νίκος Παπάς. Mm-hmm. Άρα από αυτό, αυτό εξετάζεται. Ωστόσο έχουν τοποθετηθεί και οι τρεις από το βήμα του χώρου που γίνεται η συνεδρίαση της Επιτροπής. Είδαμε την Ρένα Δούρου να μιλάει για μια κρίσιμη καμπή για ταύτιση και όχι συμπόρευση με τον Αλέξη, όχι για ταύτιση μάλλον, αλλά για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Άσκησε δρυμία κριτική στους βουλευτές οι οποίοι είδαμε να ανεξαρτητοποιούνται από το κόμμα.
1: Σωστά.
7: Κατά τις προηγούμενες μέρες.
1: Και ο κύριος Παπάς, ο οποίος τον άκουσα να απαιτεί επί της ουσίας από τους βουλευτές αυτούς που έχουν αποχωρήσει και έχουν κρατήσει την έδρα να την επιστρέψουν στο κόμμα.
7: Ακριβώς. Μεταξύ άλλων μίλησε και για μεθόδευση, μεθοδεύσεις που στόχευαν στο να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ τον κύκλο του, αλλά και ο κύριος Πολάκης μίλησε για ένα σχέδιο διάλυσης του κόμματος από τον πρώην πρόεδρο του.
1: Μάλιστα, θα πάμε σε διαφημίσεις, αφού πρώτα σε ευχαριστήσουμε, Άντζη μου, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και όταν επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από αυτές τις τοποθετήσεις που είχαμε του κύριου Πολάκη, του κύριου Παπά και της κυρίας Δούρου πριν από λίγο στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σίγα την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
13: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
12: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το...
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ερμής 91,8 στα FM.
17: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
1: Πολάκι στο σχέδιο διάλυσης από τον κύριο Τσίπρα, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ ενώπιση των επόμενων εκλογών.
18: Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε και έχουμε ακόμα ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα λέμε αλήθειες, έτσι. Δεν θα λέμε μάνα μου, πατέρα μου. Ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρό μας, τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη τον Τσίπρα, ο οποίος αποφάσισε και είναι απόλυτο του δικαίωμα ότι δεν μπορώ πια με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχω διαλέξει μια άλλη πολιτική, λογική και τακτική. Κάνω το rebranding μου και στείνω ένα καινούργιο κόμμα και μηχανισμό. Εδώ κοιτάξτε τώρα. Δεν πάμε εμείς απέναντι στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας στείνει κάτι το οποίο προϋποθέτει ότι εδώ πρέπει να διαλυθούμε. Μη δουλευόμαστε. Μη δουλευόμαστε. Να τα λέμε καθαρά.
1: Σαφέστατη η τοποθέτηση του κυρίου Πολάκη και φαίνεται πως αυτά τα βέλη θα είναι αυξανόμενα όλο και περισσότερα, τα βέλη στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ κατά της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα. Ο βουλευτής Χανίων, σας έλεγα και νωρίτερα, δεν έμεινε όμως μόνο σε αυτό. Στο κάδρο έβαλε και τον Σοκράτη Φάμελο, τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, επανέλαβε και... κάτι το οποίο το έχει πει και στο παρελθόν ο κύριος Πολάκης, ότι το σχέδιο αυτό διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ το υπηρέτησε ο κύριος Φάμελος.
18: Εγώ δέχτηκα και δεν έπρεπε τότε να μην πάμε σε δεύτερο γύρο για να μην προχωρήσουμε σε διχασμό με το Φάμελο, ο οποίος υπηρέτησε σχέδιο, ναι, και το λέω ευθέως, και να μου κάνει μήνυση. Όταν βγήκα να ρωτήσω, και δεν συνεδριάζει τα όργανα, βαρέ άνθρωπε, και με διαγράφει και καλά προσβλήθηκε, τι λες? Και τι αποδείχτηκε μετά? Τι υπηρετούσε σχέδιο. Σαφώς. Διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Απονεύρωση και απονέκρωσή του. Να φύγει τη μέλη και στελέχη να πάνε εκεί. Αυτό δεν γίνεται. Τι γίνεται?
1: Νίκος Παπάς και αυτός μίλησε πριν από λίγο στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Πειρά και από τον κύριο Παπά κατά του Τσίπρα και πειρά κατά των βουλευτών που αποχωρούν και δεν παραδίδουν την έδρα τους.
19: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισαν ότι δεν επιθυμούν συντεταγμένη διαδικασία συνεργασίας με πολιτικές δυνάμεις και με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Οι δηλώσεις αυτές ανέδειξαν μία αντίληψη που δίνει προτεραιότητα στις κατά μόνας πορείες και στις προσωπικές διαπραγματεύσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν μπορεί και δεν θα ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Και ουδείς δικαιούται να αντιμετωπίζει τη βουλευτική έδρα ως προσωπική περιουσία. Και γι' αυτό όσοι επιλέγουν άλλη πολιτική διαδρομή οφείλουν για λόγους πολιτικής συνέπειας να τις παραδώσουν τις έδρες στο κόμμα με το οποίο εξελέγησαν.
1: Και ολοκληρώνουμε αυτό το κύκλο δηλώσεων ηχητικών που ακούσαμε με τη Ρένα Δούρου, τη νέα πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τι είπε για το κόμμα Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα.
20: Θα κατέβουμε αντιπαραθετικά με τον Τσίπρα που κάποιοι εσχάτως προκειμένου να δικαιολογήσουν τα πίσω μπρος και γιατί κάποτε κυνηγάγαν άλλους συντρόφους να παραδώσουν την έδρα και να την γυρίσουν πίσω, σήμερα οι ίδιοι σύντροφοι βάζουν μπροστά σχεδόν ψυχολογικούς όρους και λένε δεβαστώ να πάω αντιπαραθετικά. Έχουμε κοινή ιδεολογία με την Ελλάς? Όχι. Συμφωνούμε σε όλα? Όχι. Έχουμε κοινά σημεία κυβερνητικού προγράμματος? Αναμένομαι. Μπορούμε να ταυτιστούμε? Όχι, απαντάω. Μπορούμε να συμπορευτούμε. Εδώ, συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να απαντήσουμε ναι. Αλλά βαστάτε. Στην άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικό χώμα, όχι μόνο θα πάμε αντιπαραθετικά, όχι μόνο θα αντιπαρατεθούμε, αλλά θα την αντιπαλέψουμε με νύχια και με δόντια.
1: Αλλάζουμε θέμα, παραμένουμε βέβαια σε πολιτικό περιβάλλον για να σταθούμε σε αυτή την αναφορά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μέσω μιας ανάρτησης του στα social media στο κράτος δικαίου στη χώρα μας, παίρνοντας αφορμή από μια έκθεση της Κομισιόν που έχει δει το φως της δημοσιότητας. Η Πινελόπη Γκάλιο έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Πινελόπη μου, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Την ώρα λοιπόν που οι θεσμοί και η λειτουργία του τροφοδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας στο κράτος δικαίου, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη σχετική φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία καταγράφεται, να πούμε, βελτίωση σε 4 συστάσεις έναντι των 7 συστάσεων που είχαμε το 2020. Και έτσι συγκαταλέγεται πλέον στα μόλις 13 κράτη της Ένωσης των 27, τα οποία καταγράφουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια. Στην ανάρτησή του, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός τονίζει, Πέτρο, ότι τα επίσημα στοιχεία ακριβώς αποτυπώνουν τη θετική τροχιά της χώρας μας τα τελευταία χρόνια, αποτελούν όμως και την καλύτερη απάντηση, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας, αλλά κυρίως την πιο εμφατική, όπως αναφέρει, διάψευση όλων όσοι επιμένουν να μαυρώνουν την εικόνα της πατρίδας μας με ψεύτικα συνθήματα. Σαφώς και η προσπάθεια συνεχίζεται, τονίζει ο κ. Μητσοτάκης, και γι' αυτό προσθέτει η ατζέντα για την Ελλάδα του 2030 προτάσει τη θεσμική ανάταξη του κράτους, με κομβικό σταθμό βέβαια τη συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία υπενθυμίζει πως η πρόταση της κυβέρνησης ενισχύει περαιτέρω την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τον εξυγχρονισμό του δημοσίου και την πολύπλευρη προστασία του πολίτη.
1: Μάλιστα, Πινελόπη Γκάλιο, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, για μία ακόμη ημέρα στον απόϊχο και των διώξεων σε βάρος 22 προσώπων για την υπόθεση του ΠΚΠ, μεταξύ αυτών και 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μένεται η πολιτική αντιπαράθεση και σε πολύ ψηλούς τόνους, όπως θα διαπιστώσετε, μέσα από τις τοποθετήσεις εκπροσώπων των κομμάτων που θα ακούσετε. Θα ακούσετε κατά σειρά την κυρία Σδούκου από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Τσουκαλά από το ΠΑΣΟΚ και την κυρία Παπαδοπούλου από την Ελλάς.
21: Το ΠΑΣΟΚ έχει την εξής φιλοσοφία: αν κατηγορηθεί ένας δεξιός, ας πούμε, ότι έκλεψε, τι λέει? Η Νέα Δημοκρατία είναι εγκληματική οργάνωση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι επικεφαλής συμμορίας. Εάν έχουμε έναν Πασόκ ο οποίος βρίσκεται π.χ. στη φυλακή ή έχει κλέψει χρήματα έντιμων αγροτών, δεν τρέχει τίποτα, είναι Σάββατο.
22: Όταν το ψεύος αποκαλύπτεται, δεν υπάρχει άλλο καταφύγιο από το θράσος. Πιάστηκαν στα πράσα, τους παραπέμπει δικαιοσύνη. Πανηγυρίζουν γιατί δεν είναι 11, αλλά είναι 4.
23: Το θέμα εδώ δεν είναι ποσοτικό. Δεν είναι αν ασκήθηκαν 4, 5 ή 6 ή 7 διώξεις. Το ζήτημα εδώ είναι ότι έχουμε ένα μοντέλο. Υπάρχει μια πολιτική ευθύνη.
1: Ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών τώρα, η κυβερνητική πλειοψηφία επιμένει πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, με την αντιπολίτευση και πιο συγκεκριμένα την Άννα Διαμαντοπούλου από το ΠΑΣΟΚ να συσχετίζει θεσμικά ζητήματα και η δικαστική εξέλιξή τους, όπως υπόθεση των υποκλοπών, με τον χρόνο των εκλογών. Θα ακούσουμε και τον Χάρη Θεοχάρη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και την Άννα Διαμαντοπούλου από το ΠΑΣΟΚ.
24: Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι οι εκλογές είναι την άνοιξη, πρώτο δεδομένο. Δεύτερο δεδομένο, έχει αποδείξει ότι αυτά που λέει τα εννοεί. Δεν πρόκειται ούτε μία στο εκατομμύριο, γιατί το έχει αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να αποφασίσει με κριτήρια κομματικά τι συμφέρει δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, αν τώρα έχει ένα καλό παράθυρο και αν τώρα μπορεί να πιάσουμε αυτοδυναμία.
25: Μπορεί να αποκαλύψουν πράγματα τα οποία υπενόησε ο κ. Δημητριάδης στην

0: που περιλαμβάνουν αίθουσα.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 3.
2: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
3: Ερμής.
2: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
4: Ερμής. 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Η ζέστη σε ρυχνή. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
0: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
3: Ερμής.
0: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
4: Ερμής. 91,8 στα FM.
5: Η ευχή και η προσευχή.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
3: Ερμής
2: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
4: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: του 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
1: Ερμής.
0: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: σου για όπλα. Τι σύρε.
1: Μου λέγαν όλοι μην πας μπροστά, είναι γκρεμός και δεν το βλέπεις. Κάνε ένα βήμα πίσω ακόμα προλαβαίνεις. Είναι φωτιά και είναι κρίμα να καείς. Μου λέγαν όλοι

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας. Στα μάτια ο θυμός, ο πόνος. Στα μάτια το μίσος. Στα μάτια η αγάπη. Στα μάτια η κακία, η καλοσύνη. Στα μάτια ο έρωτας. Στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Λεβάντε, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

0: είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις

Θα θέλα μία σου ανάσα να φυλακίζα, για να έχω κάτι από αγάπη

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Η διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Είναι Σάββατο 18 Ιουλίου. Στη ρύθμιση του ήχου η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης, στο 210-48-00-174 η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Οι βασικές ειδήσεις υπό την μορφή τίτλων. Σε πύρινο κλειό ο Καναδάς, 69 νέες πυρκαγιές αναφέρθηκαν στην διάρκεια της νύχτας στην χώρα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στις 955 πυρκαγιές. Λόγω των καπνών, ανθυγιεινή χαρακτηρίζεται η ποιότητα του αέρα σε μια περιοχή που περιλαμβάνει το νότιο Οντάριο, ανατολικές περιοχές του Οχάιο και της δυτικής Βιρτζίνια, το μεγαλύτερο μέρος στην Πενσιλβάνια και το Νιου Τζέρσεϊ, όλο το Μέριλαντ αλλά και την Ουάσιγκτον. Ο στρατός απομακρύνει με αεροσκάφη τους κατοίκους μιας απομακρυσμένης κοινότητας 600 ανθρώπων στο αραιοκατοικημένο βόρειο-δυτικό Οντάριο, όπου μένονται μερικές από τις πιο σφοδρές δασικές πυρκαγιές. Την ίδια ώρα, με επιπλέον δασμούς, απειλεί τον Καναδά ο Αμερικανός Πρόεδρος για την ρύπανση από τις δασικές πυρκαγιές. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον Καναδά ότι δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την σωστή διαχείριση των δασών του, συνδέοντας τις δασικές πυρκαγιές και τη ρύπανση που προκαλούν με το καθεστώς των δασμών. Σπήρα που προέβαινε σε εμπρισμούς από πρόθεση, εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές, εξάρθρωσε η αστυνομία στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωση σε έναν πρώην πρόεδρο κοινότητας και τον αδελφό του, οι οποίοι φέρεται να προχώρησαν σε 7 πυρκαγιές από πρόθεση την διετία 2024-2025 στην τοπική κοινότητα Μεταμόρφωση στη Μεσσηνία. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναστέλει άμεσα όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τη δήλωση έκανε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών της Τεχεράνης, επικαλούμενος την παραβίαση όλων των δεσμεύσεων που είχαν αναλάβει από την πλευρά τους Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και μάλιστα ο Ιρανός αξιωματούχος υπογράμμισε ακόμη ότι αυτή τη στιγμή η χώρα επικεντρώνεται στην άμυνά της, προσθέτοντας πως οι επιθετικές ενέργειες των Ηνωμένων Μέλλον πολιτιών της Αμερικής δεν πρόκειται να οδηγήσουν πουθενά. Το Ιράν εξαπέλυσε σήμερα και νέες επιθέσεις εναντίον του Κουβέιτ, του Μπαχρέιν και της Ιορδανίας μετά την 7η διαδοχική νύχτα αμερικανικών επιθέσεων σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Σε γυναίκα ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη. Οι αρχές προσπαθούν πλέον να εξακριβώσουν την ταυτότητά της και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για μια γυναίκα μικρής σωματικής διάπλασης, η σωρός της οποίας ήταν τυλιγμένη σε σακούλα και βρισκόταν σε προχωρημένη κατάσταση σύψης. Οι ακριβείς συνθήκες και ο χρόνος και τα αίτια θανάτου της αναμένεται να αποσαφινιστούν από την νεκροψία νεκροτομή και κατά τις πρώτες εκτιμήσεις ήταν νεκρή εδώ και περίπου μία εβδομάδα. Την έρευνα είχε αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με βασική προτεραιότητα την ταυτοποίηση της γυναίκας. Στο πλαίσιο αυτό θα ληφθεί δείγμα DNA, το οποίο θα εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια και θα συγκριθεί με γενετικά προφίλ προσώπων που έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Τις αρχές ειδοποίησε άστεγος που βρισκόταν στο εγκαταλειμμένο κτίριο και αντιλήφθηκε την έντονη δυσοσμία που προερχόταν από τη βαλίτσα. Την δυνατότητα για την τακτοποίηση παλαιότερων οφειλών αποκτούν από σήμερα οι φορολογούμενοι σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Προϋπόθεση είναι όταν υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση, οι οφειλές να μην είναι σε άλλο καθεστώς ρύθμισης, ενώ θα πρέπει να έχουν καταστεί λήξη πρόθεσμες έως και τις 31/12/2023. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης θα ανέρχεται στα 30 ευρώ. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα γίνονται ψηφιακά έως 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους στην πύλη maiadae.gov.gr. Thank you.
Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου επιβεβαιώνει την σταθερή πρόοδο της Ελλάδος, σημειώνοντας βελτίωση σε σχέση με το 2020, τονίζει σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος σημειώνει ότι αυτό αποτελεί και την καλύτερη απάντηση στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας, υπογραμμίζοντας ότι είναι η ώρα των μεταρρυθμίσεων για την συλλογική πρόοδο. Το ΠΑΣΟΚ σχολίασε πως ο Πρωθυπουργός προσποιείται ότι ζει σε άλλο παράλληλο σύμπαν, τον καλούμε να επιστρέψει στην χώρα που εδώ και 7 χρόνια κυβερνά, εκτός και αν δεν αντέχει ούτε ο ίδιος να βλέπει τα κατορθώματά του. Αυτά αναφέρει το μεάρχης δικαιοσύνης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κυρία Ευαγγελία Λιακούλη. Μένοντας στην πολιτική επικαιρότητα, τον ιστορικό κύκλο ενός κόμματος τον κλείνουν μόνο οι πολίτες, δήλωσε η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου, μιλώντας στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Απευθύνει έκκληση προς όλα τα στελέχη και μέλη για ανάταξη του κόμματος. Έστειλε το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει παρόν στην κοινωνία, στη Βουλή, στην Ευρωβουλή και θα πάρει μέρος στις εκλογές είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο, με όσους θέλουν και μπορούν, είτε αυτόνομα. Επίθεση κατά του Σοκράτη Φάμελου αλλά και του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης. Τους κατηγόρησε για σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκτόσεων. Στην αθλητική μας ενημέρωση, απόψε στις 12 τα μεσάνυχτα, διεξάγεται ο μικρός τελικός του παγκοσμίου κυπέλου. Η Γαλλία αντιμετωπίζει την Αγγλία στο Μαϊάμι με φόντο την τρίτη θέση στον κόσμο. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Θεσσαλονίκη. Και πάμε τώρα αναλυτικά στην παρουσίαση των ειδήσεων. Έτσι λοιπόν, σε πύρινο κλειό ο Καναδάς, 69 νέες πυρκαγιές αναφέρθηκαν στην διάρκεια της νύχτας στην χώρα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 955. Λόγω των καπνών, ανθυγιεινή χαρακτηρίζεται η ποιότητα του αέρα σε μια περιοχή που περιλαμβάνει αρκετές επιμέρους ζώνες.

0: σπουδών του, συνδέοντας τις δασικές πυρκαγιές και τη ρήπανση που προκαλούν με το καθεστώς των δασμών. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας, εντός συνόρων, για σειρά εμπρισμών στην Μεσσηνία και άλλες εγκληματικές ενέργειες όπως εκβιασμοί και κλοπές, συνελήφθησαν ένας πυροσβέστης, ένας πρόεδρος κοινότητας και ο αδελφός του. Η Κάτια Νιάκαρη στο ρεπορτάζ.
1: Φυσίγγια, κυνηγητικές καραμπίνες, ασύρματοι. Είναι κάποια από τα ευρήματα που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των τριών συλληφθέντων. Πρόκειται για 52χρονο κοινοτάρχη της Μεσσηνίας, τον 44χρονο αδερφό του και έναν 66χρονο πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης. Οι τρεις άνδρες για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εμπρισμούς, εκβιασμούς, κλοπές και διακεκριμένες φθορές. Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διήρκησε 2 χρόνια, καθώς όπως είχε προκύψει από το 2015 έως το 2025 εκδηλώθηκαν πυρκαγιές στην μεταμόρφωση Μεσσηνίας με κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο έναρξης αλλά και την συχνότητά τους. Μαρτυρικές καταθέσεις, πληροφορίες αλλά και οι νόμιμες παρακολουθήσεις των τηλεφώνων οδήγησαν τις αρχές στους τρεις άνδρες, οι οποίοι φέρονται να προέβαιναν σε εκβιασμούς για ιδίων όφελος, οι οποίοι κατέληγαν στους εμπρισμούς. Την ίδια ώρα σε βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγραφεί η στιγμή που 50χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη, φέρεται να βάζει φωτιά στην περιοχή της Άνοιξης την Παρασκευή. Ο φερόμενος εμπριστής πλησιάζει ξερά χόρτα και απορρίμματα τα οποία βρίσκονται κοντά σε δασική έκταση. Με την απομακρυνσή του από το σημείο είναι ορατές οι πρώτες φλόγες. Παρά τον κίνδυνο επέκτασης της στη δασική έκταση της Άνοιξης και της Εκάλης, εκεί όπου θα διέτρεχαν άμεσο κίνδυνο σπίτια, η πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε γρήγορα. Από τις έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, όσο και από τις ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος, 204 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πυρκαγιές από τις αρχές του έτους μέχρι τις 18 Ιουλίου. Οι 189 συλλήψεις αφορούν αμέλεια και 22 πρόθεση. Παράλληλα, επιβλήθηκαν 579 διοικητικά πρόστιμα ύψους 789.000 ευρώ.
0: Έτσι λοιπόν, για αυτή τη σπήρα που προέβαινε σε εμπρισμούς από πρόθεση, εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές, που εξάρθρωσε η αστυνομία στην Μεσσηνία, έχει τώρα σημασία να δούμε το κατηγορητήριο. Είναι αντιμέτωποι με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο οι τρεις συλληφθέντες και θα μας τα εξηγήσει αναλυτικά ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος.
2: Την εκβιαστική μαφία ενός ολόκληρου χωριού στη Μεσσηνία για τουλάχιστον μια δεκαετία, Μάρκο, φαίνεται να αποτελούσαν ο 52χρονος κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδερφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης 5 ετών υποχρέωσης, όπως αναφέρουν τουλάχιστον τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Λειτουργούσαν, αναφέρουν, ως τσιφλικάδες, κυρίαρχοι των πάντων στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας, εκβιάζοντας μάλιστα τους συγχωριανούς τους που δεν υπέκυπταν στις οικονομικές απαιτήσεις τους. Οι τρεις κατηγορούμενοι, Μάρκο, είχαν δικαίωμα του νερού, όπως λένε χαρακτηριστικά. Το άνοιγμα δηλαδή της βάνας και τη διανομή του για το πότισμα χωραφιών. Ζητούσαν έως και 100 ευρώ σε κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς το χωράφι του για πότισμα. Όσοι αντιδρούσαν μάλιστα στις απαιτήσεις τους, δέχονταν τα αντίπεινα του εκβιασμού. Και σε τι αναφερόμαστε? Πυρπολούσαν τα χωράφια τους με ελιές ή άλλες καλλιέργειες. Με τις πυρκαγιές βέβαια να επεκτείνονται και σε δασικές περιοχές. Έκαιγαν αποθήκες ή αγρικίες εκείνων που δεν συνενούσαν στην καταβολή χρημάτων, καταστρέφοντας ή κλέβοντας εξοπλισμό και παραγωγή. Ευθύνονται ουσιαστικά για 3 πυρκαγιές δασικές και 4 αγροτικές. Και η δράση τους, Μάρκο, φέρεται να έχει και ως μείο ΠΚΠ. Καθώς οι δράστες φαίνεται να έχουν πάρει ενδεχομένως υπό τη μορφή απειλών εκβιαστικά μάλλον χωράφια από αγρότες, τα νίκιαζαν είτε με πίεση προκειμένου να τα δηλώνουν για λογαριασμό τους και να παίρνουν τις επιδοτήσεις του οργανισμού. Η έρευνα διήρκησε περίπου 2 χρόνια, το ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Υπάρχουν μαρτυρικές καταθέσεις, υπάρχει πληροφοριακό υλικό, υπάρχει υλικό από τεχνική παρακολούθηση, ακόμα και άρση του απορρίτου των επικοινωνιών, δηλαδή υπάρχουν ακόμα και συνομιλίες ανάμεσά τους. Πέρα από τις βαριές κατηγορίες που προαναφέραμε, υπάρχει και ένας τέταρτος αγρότης, όπως αναφέρουν, ο οποίος όμως είναι στη δικογραφία, αλλά τα αδικήματά του δεν είναι κακουργηματικού χαρακτήρα.
0: Γυρίζουμε σελίδα σε κλειοκαύσωνα. Αναμένεται να εισελθεί από αύριο η χώρα μας, με το μέτωπο να είναι, από ό,τι φαίνεται, ολιγοήμερο, χωρίς να δημιουργούμε εντυπώσεις. Πάντως, έχουμε και το πρώτο μεγάλο κύμα εξόδου των εκδρομέων του Ιουλίου να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από χθες το βραδάκι. Όσοι πάλι βρίσκονται εντός των τυχών, δεν το βάζουν κάτω, με τους πιο τυχερούς που έχουν ελεύθερο χρόνο, εννοείται, να αναζητούν ανάσα δροσιάς στις παραλίες. Ο Νίκος Μαλιαράκης.

0: στο ρεπορτάζ.
1: Wear a hat, sunglasses and try to cover up as much as possible. I don't like the heat.
2: Ο πρώτος φετινός καύσωνας βρίσκεται πρώτων πυλών και ενώ όσοι μένουν στην Αθήνα προσπαθούν να προστατευτούν.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Πες το, μπουγέλα με τα γκόνια.
2: Πολλοί βρήκαν την ιδανική ευκαιρία για να ξεκινήσουν τις διακοπές τους.
5: Τι να σου λέω για τη θερμοκρασία. Δεν την παλεύετε στην Αθήνα. Πάμε σε κανένα νησί, πας και χαλαρώσουμε λίγο να δροσίσει λίγο.
2: Τα καταστρώματα των πλοίων γεμίζουν και οι πληρώτες των δρομολογίων προς τους αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς αγγίζουν το 100%.
6: Το πρωί παραλία, τα βράδια κλαμπ, πανηγύρια, τέτοια.
2: Πάνω από 36.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν μόνο σήμερα από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Συνολικά, εκτιμάται ότι περίπου 90.000 ταξιδιώτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς μέσα στο τριήμερο. Από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας αναχωρούν σήμερα 55 δρομολόγια προς Αργοσαρονικό και 23 προς τα νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.
7: Με τη θερμοκρασία στα ύψη, η πρώτη μαζική έξοδος των εκδρομέων είναι γεγονός. Πολλοί επιλέγουν κοντινές αποδράσεις μόνο για το Σαββατοκύριακο.
8: Πού βγαίνουμε, σπέτσες.
9: Προσπαθούμε τα Σαββατοκύριακα να βρίσκουμε λίγο χρόνο να ξεφύγουμε, γιατί αλλιώς δεν γίνεται στην Αθήνα με τίποτα.
7: Μικρές αποδράσεις.
9: Ναι, μέχρι να έρθει η άδεια, δύο εβδομάδες ερήν.
10: Με καπέλα, γυαλιά ηλίου, αντιλιακά και άφθονα υγρά, οι πολίτες προσπαθούν να προστατευτούν από τις υψηλές θερμοκρασίες και να αποφύγουν τον κίνδυνο θερμοπληξίας.
2: Για κάποιους η λύση είναι μονόδρομος.
11: Εμείς εδώ είμαστε.
12: Από τι ώρα είστε εδώ?
11: Από τις 9.30.
12: Καλά. Και βλέπω είστε οργανωμένοι, έχετε ψυγεία.
11: Έχουν πάρει και πίτσες, θα πάρουμε.
12: Με τον υδράργυρο σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Κάποιοι επέλεξαν να κάνουν μια βουτιά στη θάλασσα και να κάνουν τις υποχρεώσεις σε καιρούς και δροσερούς χώρους.
2: Και κάπως έτσι, στις κοντινές παραλίες της Αττικής δεν έπεφτε καρφίτσα.
13: Τώρα έριξα κρύο νερό, γιατί δεν βγαίνει.
2: Με τον υδράργυρο να έχει αρχίσει ήδη να σκαρφαλώνει. Οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες που πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
14: Να αποφεύγουν την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, να αποφεύγουν την έντονη κόπωση, πρέπει να τρώμε μικρά, συχνά γεύματα, να υπάρχει σωστή ενυδάτωση.
2: Η θερμή εισβολή θα κορυφωθεί την Κυριακή και τη Δευτέρα.
0: Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί ο καιρός, οπότε ο πιο αρμόδιος για να μας ενημερώσει είναι ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, μετεωρολόγος του Sky.
15: Πραγματικά αυτό που είναι σημαντικό νομίζουν ότι είναι 19 Ιουλίου και θα είναι ο πρώτος καύσωνας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Νομίζω είναι η πρώτη χρονιά μετά από χρόνια που είναι τόσο καθυστερημένος ο πρώτος καύσωνας. Έχω βάλει κάποιες ενδεικτικά κάποιες πόλεις αύριο που θα έχουμε πραγματικά υψηλές θερμοκρασίες. Η Λάρισα, το Αγρίνιο, το Άργος, στη Σπάρτη. Σε αυτές τις περιοχές το θερμόμετρο θα δείξει και 39. Νομίζω σε κάποια περιοχή της χώρας θα πάει και 40. Στην Αττική πάντως το θερμόμετρο μέχρι 37 βαθμούς.
0: Και είναι θερμοκρασίες υποσκιάν αυτές.
15: Προφανώς.
0: Παναγιώτη, Δευτέρα, Τρίτη θα είναι οι πιο δύσκολες ημέρες.
15: Νομίζω ότι η ζέστη θα επιδεινωθεί την Δευτέρα και Τρίτη. Θα είναι πραγματικά η πιο ζεστή περίοδος, όπου το θερμόμετρο θα φτάσει στα Σαλία, στη Στερεά, στην Πελοπόννησο ακόμα και τους 41 βαθμούς. Τώρα, αν πάλι κάπου πάει 42, ενδέχεται. Στη Μακεδονία, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, και εκεί το θερμόμετρο 38 με 40 βαθμούς. Θα είναι ένα διήμερο αρκετά ζεστό. Στην Αττική το θερμόμετρο 38 με 39 βαθμούς. Και τώρα από την Τετάρτη φαίνεται τα πράγματα να αλλάζουν. Θα έχουμε κάποιες καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα. Θα πέσει και το θερμόμετρο, όμως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας και στην Αττική θα είναι ακόμα και η Τετάρτη μια ζεστή ημέρα.
0: Αυτά λοιπόν με τον καιρό και βγαίνουμε εκτός συνόρων. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναστέλει άμεσα όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τη δήλωση έκανε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών της Τεχεράνης, επικαλούμενος στην παραβίαση όλων των δεσμεύσεων που είχαν αναλάβει από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ιρανός αξιωματούχος υπογράμμισε ακόμη ότι αυτή τη στιγμή η χώρα επικεντρώνεται στην άμυνά της, προσθέτοντας πως οι επιθετικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών δεν πρόκειται να οδηγήσουν πουθενά. Το Ιράν εξαπέλυσε σήμερα και νέες επιθέσεις εναντίον του Κουβέιτ, του Μπαχρέιν, της Ιορδανίας. Και όλα αυτά μετά την 7η διαδοχική νύχτα Αμερικανών επιθέσεων σε Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Όλα τα νεότερα από τον Ισαάκ Τριανταφυλλίδη.
16: Ουσιαστικά, Μάρκο, δύο αντίπαλα στρατόπεδα στην καρδιά της Ιρανικής εξουσίας. Αυτό περιγράφει το Αμερικανικό δίκτυο. Στη μια πλευρά βρίσκεται η πολιτική ηγεσία, η οποία επιδιώκει να αποτρέψει την επιστροφή σε έναν γενικευμένο πόλεμο. Στην άλλη, η ακραία πτέρυγα του καθεστώτος, που θεωρεί την εκεχηρία παράδοση και απαιτεί εκδίκηση. Σκληροπυρηνικά, λοιπόν, στελέχη κατηγορούν τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν, τον υπουργό εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί, αλλά και τον πρόεδρο της Βουλής, τον Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ, ότι παρακάμπτουν τις εντολές του νέου ανώτατου ηγέτη, του Μοτζταμπά Χαμενεοί διοικούν ουσιαστικά οι ίδιοι τη χώρα και επιχειρούν ένα είδος πολιτικού πραξικοπήματος. Πρόκειται ξεκάθαρα για μια ανοιχτή μάχη εξουσίας μέσα στο ίδιο το καθεστώς.
17: Πάντως, Ισακ, η πολιτική ηγεσία του Ιράν φαίνεται πως σκληραίνει τη στάση της έναντι της Ουάσιγκτον.
16: Ναι, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις δεσμεύσεις της βάσει του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο υφυπουργός Εξωτερικών, ο Καζέμ Γκαριμπαμπαντή, κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε όλες τις υποχρεώσεις της και δηλώνει ότι και το Ιράν δεν εφαρμόζει πλέον όσα είχαν συμφωνηθεί, τονίζοντας πως πλέον πρωταρχικός στόχος της χώρας είναι η υπεράσπιση της χώρας του Ιράν.
0: Ταυτοχρόνως όμως έχουμε και νέο γύρο ανησυχίας για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, κάτι που προκαλείται εννοείται από τις δραματικές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Σε ανωδική τροχιά τα καύσιμα, οπότε ο Κωνσταντίνος Δαυλός μας ενημερώνει για το πού ακριβώς βρισκόμαστε.
18: Είναι αλήθεια ότι αυτή είναι η εικόνα καθόλου τον μήνα, τον Ιούλιο. Πάμε να δούμε τα στοιχεία όσον αφορά την πορεία του Brent και αμέσως μετά θα δούμε τι γίνεται και με την χώρα μας όσον αφορά τις τιμές στην Αγγλία. Βλέπουμε λοιπόν από την 1η Ιουλίου έχουμε μια αύξηση 23,1% μόνο την τελευταία εβδομάδα. Η αύξηση ήταν 5,7% ενώ στις τελευταία συνεδρίες από την 5η μέχρι και την Παρασκευή μέσα μια μέρα έχουμε μια αύξηση 4,6%. Την ίδια στιγμή βέβαια στη χώρα μας βρισκόμαστε στην εθελοντική μείωση των τιμών από τα δηληστήρια που θα έπρεπε να μειώσουν τις τιμές στην Αγγλία κατά 10 cents. Αρχικά αυτό επευλήθη, όμως έχουν έρθει οι αυξήσεις και έχουν ροκανίσει αυτήν την πτώση. Και δεν την έχουμε δει. Αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία. 14 Ιουλίου βλέπουμε ήταν η πρώτη μέρα πτώσης 1,978 ευρώ το λίτρο της αμόλυβδης βενζίνης και η τελευταία μέτρηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι στο 1,972. Βλέπουμε μια ελάχιστη πτώση της τάξης του 0,3%.
0: 22 λεπτά μετά τις 8, συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ έως τις 9.
19: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
20: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
19: Γιατί?
20: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
19: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
21: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
23: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
24: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Θα κουβαλάω τα εγκαύματα σε όλη μου τη ζωή. 8 χρόνια από την τραγωδία στο μάτι. Τι άκουσε ο Πρωθυπουργός στα χωριά της Βόρειας Εύβοιας. Το Brain Gain εκτοξεύει την Ελλάδα στο διάστημα. Διαμάχες ενίκων στο Βάρ της Θέμηδας. Η ανατομία της Οδυσσίας. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
0: Αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3, το βραδινό μαγκαζίνο, στη ρύθμιση του ήχου η Δήμητρα Σταματίου. Αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης. 2-10-48-00-170-4 μηνύματα καταγράφει η Ρούλα Βρετάκου. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Αλλάζουμε κλίμα σε ρυθμούς τελικού του παγκοσμίου κυπέλου κινεί το πλανήτης. Λίγες ώρες πριν το απονείμει, ο ίδιος Αμερικανός πρόεδρος το παρουσίασε, το τρόπαιο του Μουντιάλ μαζί με τον πρόεδρο της FIFA, ενώ το γύρο του κόσμου κάνουν φωτογραφικά στιγμιότυπα από το μακρινό 2007 με τον Μέση να κρατά στην αγκαλιά του τον αυριανό του αντίπαλο. Γιαμάλ, όταν εκείνος τι ήταν, μωρό. Μας ενημερώνει ο Θανάσης Κρητικός.
25: Η κορυφή του κόσμου του ανήκει και ο Λίονελ Μέση είναι αποφασισμένος να παραμείνει εκεί.
26: Somos un grupo competitivo que nos gusta ganar, pero entendiendo que es un deporte y un deporte colectivo,
1: Que el rival siempre también juega.
25: Στον τελικό των τελικών κόντρα στην Ισπανία, ο κορυφαίος αθλητής που γνώρισε ποτέ ο πλανήτης θα διεκδικήσει το δεύτερο διαδοχικό παγκόσμιο κύπελο. Αντίπαλος του ο Λαμίν Γιαμάλ. Εκείνο το βρέφος που προεκοσαετίας είχε την τύχη να φωτογραφηθεί στα χέρια του Μέση για φιλανθρωπικό σκόπο.
1: Esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo.
25: Μια ιστορική φωτογραφία και μια ασύλληπτη αλληλουχία γεγονότων για να βρεθούν οι δυο τους στο απόλυτο ποδοσφαιρικό ραντεβού.
3: Bueno, he crecido un poquillo, yo creo, y Leo también. Ojalá que sí, poder enfrentarme a él en una final.
25: Ο Γιαμάλ το ονειρεύτηκε και το όνειρό του έγινε πραγματικότητα.
1: Es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte.
25: Ο Μέση τότε 19 χρονών, ο Γιαμάλ μωρό και ο φωτογράφος της στιγμής αδυνατεί να πιστέψει το παιχνίδι της μοίρας.
4: Es como si ganaras la lotería, ¿no?
5: It's like winning the lottery. It's a 1 in 10 million chance.
25: Κοινός παρονομαστής η Μπαρτσελώνα. Σε διαφορετικές εποχές και τη μασία των Μπλαουγκράνα, οι δυο τους ανδρώθηκαν ποδοσφαιρικά.
6: Με είδω por dentro y he visto que podía chutar y le he probado.
8: Bien, marcando 5 goles.
25: Ο Λέο άφησε μια τεράστια κληρονομιά στον Λαμίν και το βράδυ της Κυριακής θα αναμετρηθούν για το απόλυτο τρόπαιο. Μόνο ένας όμως από τους δύο θα παραλάβει το αντικείμενο του πόθου από τα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ.
26: So good luck to Spain and Argentina on Sunday and may the best team win.
25: Απόλυτα ικανοποιημένος ο πλανητάρχης από τη διοργάνωση του Μουντιάλ.
26: This has been the most successful sporting event maybe in the history of the world.
25: Στα πρότυπα του NBA και των ομαδικών αθλημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι νικητές θα λάβουν από ένα χρυσό δαχτυλίδι. Η αξία του καθενός 14 έως 18 καρατίων ορίζεται στις $150,000. Θα δημιουργηθούν 2026 κομμάτια, με τα 30 να καταλήγουν στους πρωταθλητές και τα υπόλοιπα να διατίθενται προς πώληση στο κοινό. Μία μοναδική διοργάνωση ολοκληρώνεται και το φινάλε αναμένεται συναρπαστικό.
0: Μένουμε στο ίδιο θέμα, πέρα από το υπερθέαμα σε πολλαπλά επίπεδα που προσφέρει το Μουντιάλ, υπάρχουν ενδεικτικά τα εντυπωσιακά στοιχεία και οι αριθμοί της διοργάνωσης. Θανάσης, κριτικός μας, ενημερώνει.
27: Για τον τελικό του Μουντιάλ συγκεκριμένα το πιο φθηνό εισιτήριο κόστιζε $2,000 στην επίσημη πλατφόρμα της FIFA και προφανώς αυτά τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί. Από την άλλη, η μέγιστη τιμή ορίζεται στα $33,000. Νούμερα που ζαλίζουν και επιβεβαιώνουν ότι το φετινό παγκόσμιο κύπελο είναι και το πιο ακριβό όλων των εποχών. Όσο αφορά τώρα το ποσό που θα λάβει η νικήτρια χώρα και μία εκ των Ισπανίας και Αργεντινής, αυτό αγγίζει τα 37 εκατομμύρια, ενώ η φιναλίστ θα εισπράξει κάτι περισσότερο από 24. Ο νικητής του μικρού τελικού μεταξύ Γαλλίας και Αγγλίας που είναι προγραμματισμένος στα μεσάνυχτα θα βάλει στα ταμεία του σχεδόν 22 εκατομμύρια. Ποσά που δεν πάνε απευθείας στους παίκτες αλλά ορίζει η κάθε ομοσπονδία πώς θα τα μοιράσει. Τέλος, όσο αφορά το πολυσυζητημένο ημίχρονο του τελικού, αυτό θα έχει μέγιστη διάρκεια 17 λεπτών και όχι περισσότερων, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο και προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των ομάδων. Από το MetLife Stadium του New Jersey στη Νέα Υόρκη θα παρελάσουν λαμπερά ονόματα της μουσικής όπως η Μαντόνα, η Σακίρα και ο Justin Bieber.
0: Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου και αυτή η έκθεση λοιπόν επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδος, σημειώνει ο συνάρτησή του ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης και μάλιστα προσθέτει ότι αυτό αποτελεί και την καλύτερη απάντηση στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας, υπογραμμίζοντας ότι είναι η ώρα των μεταρρυθμίσεων για την συλλογική πρόοδο. Το ΠΑΣΟΚ σχολίασε πως ο Πρωθυπουργός προσποιείται ότι ζει σε ένα παράλληλο σύμπαν, τον καλούμε να επιστρέψει στην χώρα που εδώ και 7 χρόνια κυβερνά, εκτός και αν δεν αντέχει ούτε ο ίδιος να βλέπει τα κατορθώματά του. Αυτό αναφέρει η τομεάρχης δικαιοσύνης του κόμματος, η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη. Τώρα, ο υδράργυρος της αντιπαράθεσης παραμένει στα ύψη με
28: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
29: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
28: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
7: Κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας, αλλά κυρίως την πιο εμφατική διάψευση όλων όσοι επιμένουν να αμαυρώνουν την εικόνα της πατρίδας μας με ψεύτικα συνθήματα. Σαφώς και η προσπάθεια συνεχίζεται. Γι' αυτό και η ατζέντα για την Ελλάδα του 2030 προτάσει τη θεσμική ανάταξη του κράτους με κομβικό σταθμό τη συνταγματική αναθεώρηση.
9: Για την αντιπολίτευση, ωστόσο, τα θεσμικά ζητήματα, όπως η υπόθεση των υποκλοπών που επικαλείται το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να είναι η αφορμή για προώρες εκλογές, παρότι από κυβερνητικής πλευράς δηλώνεται σε όλους τους τόνους ότι οι κάλπες θα στηθούν το 27.
10: Η κατηγορία δικών, οι οποίες μπορεί να αποκαλύψουν πράγματα τα οποία υπενόησε ο κ. Δημητριάδης στην συνέντευξή του, ότι μπορούν να επισπεύσουν τα πράγματα ώστε να μην θελήσουν να πάνε σε εκλογές με ανοιχτά τέτοια ζητήματα, τα οποία θα είναι πάρα πολύ σοβαρά.
11: Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι οι εκλογές είναι την άνοιξη, πρώτο δεδομένο. Δεύτερο δεδομένο, έχει αποδείξει ότι αυτά που λέει τα εννοεί. Δεν πρόκειται ούτε μία στο εκατομμύριο, γιατί το έχει αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να αποφασίσει με κριτήρια κομματικά τι συμφέρει δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, αν τώρα έχει ένα καλό παράθυρο και αν τώρα μπορεί να πιάσουμε αυτοδυναμία.
9: Νερό στο μήλο της αντιπαράθεσης ρίχνουν και οι διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την κυβέρνηση να καλεί την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη για τις κατηγορίες που εκτόξευε και εκείνη να μιλά για θράσος.
12: Το ΠΑΣΟΚ έχει την εξής φιλοσοφία: αν κατηγορηθεί ένας δεξιός, ας πούμε, ότι έκλεψε, τι λέει? Η Νέα Δημοκρατία είναι εγκληματική οργάνωση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι επικεφαλής συμμορίας. Εάν έχουμε ένα ΠΑΣΟΚ ο οποίος βρίσκεται π.χ. στη φυλακή ή έχει κλέψει χρήματα έντιμων αγροτών, δεν τρέχει τίποτα, είναι Σάββατο.
13: Η κυβέρνηση, για να μην λογοδοτήσει για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, βρίσκει κατεφύγιο στο θράσος και στο ψεύδος. Προσπαθούν να πείσουν την κοινωνία ότι δεν έγινε και τίποτα που παραπέμπονται 4 βουλευτές, ότι είναι κάτι ασήμαντο.
14: Καταραίει ο μύθος περί κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μαζί αποκαλύπτονται και τα κόμματα της βολικής κοστολογημένης αντιπολίτευσης.
15: Η κυβέρνηση συνεχίζει να θριαμβολογεί, επειδή τα υπόδικα μέλη της είναι 4 και όχι 11, αδιαφορώντας για τα λεφτά των τίμιων παραγωγών.
17: Το θέμα εδώ δεν είναι ποσοτικό, δεν είναι αν ασκήθηκαν 4, 5 ή 6 ή 7 διώξεις. Το ζήτημα εδώ είναι ότι έχουμε ένα μοντέλο, υπάρχει μια πολιτική ευθύνη.
30: Κάποιοι νομίζουν ότι η Ελλάδα τους δόθηκε κληρονομιά και έχουν δικαίωμα να τη τεμαχίζουν, να την πουλάνε, να την εκμεταλλεύονται.
9: Χρονικό ορόσημο των πολιτικών εξελίξεων θα αποτελέσει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Και φεύγουμε από την πολιτική κόντρα, κυρίως μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, να πάμε να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Τον ιστορικό κύκλο του κόμματος τον κλείνουν μόνο οι πολίτες, δήλωσε η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Ρένα Δούρου, μιλώντας στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Απευθύνε έκκληση προς όλα τα στελέχη και τα μέλη για ανάταξη του κόμματος. Έστειλε το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει παρόν στην κοινωνία, στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και θα πάρει μέρος στις εκλογές, είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο, με όσους θέλουν και μπορούν, είτε αυτόνομα. Επίθεση κατά του Σοκράτη Φάμελου αλλά και του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης. Τους καταλόγησε σχέδιο διάλυσης του κόμματος. Άτζη Κούκη στο ρεπορτάζ.
14: Για μία μάχη από την οποία δεν περισσεύει κανένας, έκανε λόγο η Ρένα Δούρου στην πρώτη ομιλία της ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμενη στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Ταυτόχρονα άφησε αιγμές για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που επέλεξαν τον δρόμο της ανεξαρτητοποίησης.
31: Κάποτε κυνηγάγαν άλλους συντρόφους να παραδώσουν την έδρα και να την γυρίσουν πίσω. Σήμερα οι ίδιοι σύντροφοι βάζουν μπροστά σχεδόν ψυχολογικούς όρους. Έχουμε κοινή ιδεολογία με την Ελλάς? Όχι. Μπορούμε να ταυτιστούμε? Όχι, απαντάω. Μπορούμε να συμπορευτούμε? Εδώ, συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να απαντήσουμε ναι.
14: Την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές πρότεινε ο Νίκος Παπάς, απαντώντας ταυτόχρονα στους χαρακτηρισμούς περί τοξικότητας.
32: Ο ΣΥΡΙΖΑ, συντρόφισσες και σύντροφοι, και ας το ακούσουν όλοι, δεν είναι τοξικός. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποστεί συστηματικά τοξικές επιθέσεις. Και καλό είναι να μην ακούγονται τέτοια πράγματα, ειδικά από ανθρώπους που ήταν πολέμοι της προσπάθειάς μας και την περίοδο 10-15 που καταφέραμε να γίνουμε ένα μεγάλο κόμμα και τη δύσκολη περίοδο βεβαίως του 2015-2019.
14: Δρυμία επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Σοκράτη Φάμελου εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης, κατηγορώντας τους για σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε και έχουμε ακόμα ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρό μας, τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Εγώ δέχτηκα και δεν έπρεπε τότε να μην πάμε σε δεύτερο γύρο για να μην προχωρήσουμε σε διχασμό με το Φάμελο, ο οποίος υπηρέτησε σχέδιο.
14: Την ώρα που η Κεντρική Επιτροπή συνεδρίαζε, ο Δημήτρης Χατζησοκράτης ανακοίνωνε την παρέτησή του. Είχε προηγηθεί η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, όπου η Ρένα Δούρου εξελέγει πρόεδρος με 7 υπέρ και ένα λευκό ψηφοδέλτιο.
0: Και τώρα για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην Κεντρική Επιτροπή, κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η Άτζη Κούκη μας δίνει τις λεπτομέρειες.
14: Στον ΣΥΡΙΖΑ, Μάρκο, επιχειρείται ένα restart και αυτό προκύπτει από τη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής με τον Παύλο Πολάκη να θέτει έναν αστερίσκο σχετικά με την παραμονή του στο κόμμα. Αυτός ο αστερίσκος αφορά ένα σκληρό αντιπολιτευτικό ροκ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάς, και γενικά η στάση που θα τηρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα είναι το ζητούμενο, η διαχωριστική γραμμή που πρέπει να τραβηχθεί. Φαίνεται πως προκρίνεται η συλλογική ηγεσία με κοινή συνισταμένη των τριών επικεφαλής της Ρένας Δούρου, του Νίκου Παπάλα και του Παύλου Πολάκη, αλλά και η αυτόνομη κάθοδος του κόμματος στις εκλογές. Οι πληροφορίες θέλουν το Χανιώτη βουλευτή να αναλαμβάνει γραμματέας του πολιτικού σχεδιασμού, ενώ ο Νίκος Παπάς γραμματέας του κόμματος. Βέβαια, στο τραπέζι πρέπει να πέσει και το ζήτημα του ποιος θα αναλάβει επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας.
0: Στις οικονομικές ειδήσεις, την δυνατότητα για την τακτοποίηση παλαιότερων οφειλών αποκτούν από σήμερα οι φορολογούμενοι σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Προϋπόθεση είναι όταν υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, οι οφειλές να μην είναι σε άλλο καθεστώς ρύθμισης, ενώ θα πρέπει να έχουν καταστεί λήξη πρόθεσμες έως και τις 31/12 του 2023. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης θα ανέρχεται στα 30 ευρώ, ενώ οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα γίνονται ψηφιακά έως 31 Δεκεμβρίου. Αναλυτικά στο ρεπορτάζ ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
3: Πρώτα είχε ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Τώρα ανοίγει λοιπόν και η πλατφόρμα για να ρυθμιστούν με 72 δόσεις οφειλές και προς την εφορία. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιοι μπορούν να ενταχθούν. Οι οφειλές πρέπει να είναι λήξη πρόθεσμες ως το τέλος του 2023. Οι ρυθμίσεις να μην έχουν χαθεί, όποιες έχουν γίνει, να μην έχουν χαθεί έως τις 20 Απριλίου του 2026, ενώ η ελάχιστη δόση είναι στα 30 ευρώ. Πάμε να δούμε τώρα και κάποιες ακόμη προϋποθέσεις ένταξης. Η υποβολή δηλώσεων την τελευταία πενταετία πρέπει να έχει γίνει, να μην έχει χαθεί καμία από αυτές. Δεν πρέπει να υπάρχουν άλλες αρρύθμιστες ή λήξη πρόθεσμες οφειλές ένα μήνα μετά την ένταξη στη ρύθμιση. Φυσικά δεν πρέπει κάποιος να έχει την καταδικαστεί για φοροδιαφυγή ή για λαθρεμπορία. Και να τελειώσω λέγοντας ότι η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή μέχρι και το τέλος του έτους, 31 Δεκεμβρίου.
0: Να μειώσουν κατά τουλάχιστον 5% τις τιμές προϊόντων μεγάλης ζήτησης για τουλάχιστον 2 μήνες, ζητεί από τους φορείς της αγοράς η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου, περιγράφοντας το πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας κυριών που επετεύχθη και η κυβέρνηση βεβαίως από την άλλη έχει προχωρήσει σε αυτό το θέμα. Εισέρχεται σε σειρά, σε τροχιά υλοποίησης όλη αυτή η εξέλιξη. Μας ενημερώνει αναλυτικά ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
3: Εκπτώσεις τουλάχιστον 5% σε προϊόντα υψηλής ζήτησης οφείλει να δώσει ένα σούπερ μάρκετ προκειμένου να τηρηθούν οι όροι της συμφωνίας κυρίων που έκλεισε με την κυβέρνηση, με τους καταναλωτές πάντως να μην βλέπουν ακόμη κάποια διαφορά.
4: Δεν νομίζω ότι έχει φθηνήνει κάτι. Συνήθως εδώ ψωνίζω, αλλά δεν έχει φθηνήνει ίσα.
3: Όπως τονίζει η διοικήτρια της Αρχής Ελέγχου της Αγοράς σε έγγραφο που αποκαλύπτει η Καθημερινή,
4: δεν θα θεωρείται ουσιαστική συμμετοχή η επιλογή αποκλειστικά κωδικών χαμηλής κυκλοφορίας.
3: Και αυτό για να στηριχθούν τα χαμηλότερα εισοδήματα. Αυτό που ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι να δει μειώσει στο μοσχάρι, το χοιρινό και το κοτόπουλο από 5 έως 15% και στις υπόλοιπες κατηγορίες από 5 έως 20%.
5: Κοτόπουλο στο Θεό, το κοτόπουλο, το οποίο είναι βασικό στη διατροφή μας. Είναι εξωφρενικά τα πράγματα. Εξωφρενικά. Τα πάντα. Και έχουμε βγάλει πράγματα βασικά από τη διατροφή μας, γιατί έχουμε πάει στο Θεό.
3: Οι εκπτώσεις θα υπολογιστούν με βάση τις τιμές που θα έχουν διαμορφωθεί στις 27 Αυγούστου. Και ήδη έχει ξεκινήσει παρακολούθηση της αγοράς από την αρχή, ώστε να μην υπάρχει φούσκωμα των τιμών που θα εξανεμίσει τις εκπτώσεις.
6: Να μπαίνω τώρα μέσα σε ελληνικό σούπερ μάρκετ και η ντομάτα του Βελγίου να είναι πιο φτηνή από την ελληνική τέλος Ιουλίου είναι τραγικό.
3: Οι καταναλωτές θα μπορούν να παρακολουθήσουν τις μειώσεις μέσα από την πλατφόρμα Πόσο Κάνει.
8: Τι να συγκρίνω τις τιμές. Να συγκρίνω τι δηλαδή. Να φύγω από το ένα σημερινό και να πάω στη Χαλκιδόνα να πάρω το άλλο.
3: Οι χαμηλωμένες τιμές σε κάθε κωδικό θα πρέπει να τηρηθούν για τουλάχιστον 2 μήνες.
0: Στο αστυνομικό δελτίο, σε γυναίκα ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη. Οι αρχές προσπαθούν πλέον να εξακριβώσουν την ταυτότητά της και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για γυναίκα μικρής σωματικής διάπλασης, η σωρός της οποίας ήταν τυλιγμένη σε σακούλα και βρισκόταν σε προχωρημένη κατάσταση σύψης. Τώρα, οι ακριβείς συνθήκες, ο χρόνος και τα αίτια θανάτου της αναμένεται να αποσαφινιστούν από την νεκροψία. Κάτια Νιάκαρη στο ρεπορτάζ.
16: Οι αρχές, Μάρκο, ενημερώθηκαν λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι για τον εντοπισμό της βαλίτσας μέσα στην οποία υπήρχε νεκρή μια γυναίκα. Η βαλίτσα βρέθηκε από άστεγο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σωρός της ήταν τοποθετημένη μέσα σε έναν μαύρο σάκο μέσα στη βαλίτσα. Ο ιατροδικαστής από την πρώτη εικόνα εκτιμά ότι είναι νεκρή περίπου 5 μέρες. Λόγω του ήλιου και της ζέστησης υπήρχε αλίωση της σωρού. Δεν φαίνεται κάποιο σημάδι από μαχαίρι ή όπλο, όπως δεν εντόπισε και κάταγμα στο κρανίο. Πρόκειται για γυναίκα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, γύρω στα 30, η οποία είχε δεμένα τα μαλλιά της, τα οποία ήταν πορτοκαλί χρώματος, φορούσε σορτσάκι και ένα μπλουζάκι, ενώ δεν είχε εμφανές κάποιο τατουάζ. Τη Δευτέρα θα γίνει ωστόσο η νεκροτομή της, μετά την οποία θα δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις. Παράλληλα, θα γίνει και λήψη DNA αλλά και τοξικολογική εξέταση. Ωστόσο, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο του στραγγαλισμού ή ακόμα και του ευνίδιου θανάτου. Πρόκειται για σημείο που συχνάζουν το τοξικομανής, με την έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Συγκλονίζει τραγωδία στην άσφαλτο με ένα νεκρό στην Θεσσαλονίκη. Μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα ο 23χρονος αναβάτης της να τραυματιστεί θανάσιμα. Μάλιστα, μας ενημερώνει για το θέμα αυτό ο Νίκος Μαλιαράκης.
18: Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει καρέ-καρέ τη σφοδρή σύγκρουση που κόστησε τη ζωή σε 23χρονο αναβάτη μηχανής στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Λίγα δευτερόλεπτα πριν τις 11 το βράδυ, αυτοκίνητο στρίβει και περνά κάθετα τη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Όταν εισέρχεται στην οδό Ιεραποστόλου Κοσμά, συγκρούεται πλάγιο με τοπικά με τη μοτοσυκλέτα που οδηγεί ο νεαρός. Σοκαρισμένοι, περαστικοί και θαμώνες παρακείμενων καταστημάτων σπέβδουν στο σημείο για να βοηθήσουν με όποιο τρόπο μπορούν.
19: Βγήκε από τον παράδρομο, το παιδί πήγε να στρίψει, το άλλο το παιδί πήγαινε ευθεία και έγινε η σύγκρουση.
18: Από το σημείο την χάνει να περνά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παραλαμβάνει τον 23χρονο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο αναβάτης της μηχανής αφήνει την τελευταία του πνοή κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.
19: Ερχόταν από τον παράδρομο, το αμάξι βγήκε από την αντίθετη μεριά από τον άλλο τον παράδρομο, έστριψε αριστερά, δεν επιτρέπεται.
18: Περίοικοι μιλούν για ένα σημείο Καρμανιόλα, που αποτύχει δεν έχει προκαλέσει και άλλα δυστυχήματα στο παρελθόν.
20: Δεν αλλάζει τίποτα, όπως τον παράδρομο από εδώ πέρα πράσινο. Το ίδιο και στον άλλον, για να μην κατέβουν ένα στενό παρακάτω, όλοι στρίβουν από εδώ πέρα. Ναι, ήταν θέμα χρόνου να σκοτωθεί κάποιος.
18: Ο οδηγός του Γιώταχη συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί υποδιεύθυνση τροχέας Θεσσαλονίκης.
0: Τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες όταν επιχειρούν να διασχίσουν τους δρόμους από διαβάσεις πεζών, καταγράφει το ρεπορτάζ του Sky. Σε αντίθεση με όσα συμβαίνουν εκτός συνόρων, στην Ελλάδα, όπως τα ακούσατε, ο πεζός όχι μόνο δεν έχει προτεραιότητα, αλλά συχνά μοιάζει και αόρατος. Βάσια Γκανάρα στο ρεπορτάζ.
2: Στη διάβαση πεζών έχει πάντα προτεραιότητα ο πεζός. Στην πράξη όμως η εικόνα στους δρόμους δείχνει πως ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας δεν εφαρμόζεται πάντα.
7: Γενικά στην Ελλάδα όχι τόσο συχνά, αλλά εδώ από ό,τι βλέπεις σταματάνε.
2: Στη λεωφόρο Ηρώων Πολυτεχνείου στον Πειραιά, ηλικιωμένος στέκεται μπροστά στη διάβαση πεζών, περιμένει υπομονετικά. Κάνει διστακτικά δύο βήματα, όμως κανένα αυτοκίνητο δεν σταματά. Μόνο όταν η κυκλοφορία αραιώνει, καταφέρνει να περάσει απέναντι.
10: Υπάρχουν και ορισμένοι που δεν τους σέβονται. Συνήθως σταματάνε.
11: Ερμής 91,8 στα FM.
21: Στην Αθήνα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, στον Πειραιά είναι ακόμα καλύτερα.
2: Λίγο αργότερα, η γυναίκα φτάνει μέχρι το κέντρο του οδοστρώματος. Ο οδηγός ταξί συνεχίζει την πορεία του και την αγνοεί. Ευτυχώς, το επόμενο όχημα σταματά και η πεζή περνά στο απέναντι πεζοδρόμιο.
22: Τώρα, ας πούμε, εσείς θέλετε να περάσετε. Τι δεν σταματάει κανείς.
23: Κάποιος θα φιλοτιμηθεί.
2: Στη λεωφόρο Θησέως οι εικόνες είναι γνώριμες για όσους κινούνται καθημερινά με τα πόδια. Οι πεζοί λένε πως χρειάζεται υπομονή και διαρκής προσοχή, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που αυτοκίνητα και δίκυκλα αγνοούν τη διάβαση.
23: Όχι. Λίγοι είναι αυτοί που τους σέβονται, γιατί περπατάω. Και εντάξει, χρειαζόταν επειδή διαβάσεις, αλλά πετάγονται και τα μηχανάκια που περνάνε και πάνω απέναντι. Λίγοι είναι αυτοί που σέβονται, υπάρχουν, αλλά είναι λίγοι.
2: Σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η παραβίαση προτεραιότητας τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 40 ημέρες.
24: Όχι, κανείς δεν σέβεται. Και είναι και πάρα πολύ επικίνδυνα. Ειδικά εδώ στη λεωφόρο Θησέως έχουν γίνει πολλά και θανάτη φορά. Πάρα πολλά. Και τώρα πήγαμε το λεωφορείο, το τρόλα με πεπατήσει. Να πεις. Δεν σταματάει κανείς. Σπάνια σταματάνε. Πολύ σπάνια.
2: Υπάρχουν βέβαια και οδηγοί που σταματούν και δίνουν προτεραιότητα.
25: Μερικοί να είναι πολύ ευσυνείδητοι και σταματάνε. Ναι. Βελτιώνουν την κατάσταση. Ναι.
2: Οι πολίτες εκτιμούν πως η εικόνα παρουσιάζει σταδιακά βελτίωση, ωστόσο πρέπει να γίνει ακόμα δουλειά.
0: Η πρόσφατη πυρκαγιά στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Ουδί έφερε στην επιφάνεια παθογένειες με τις εικόνες εγκατάληψης στα Ολυμπιακά κινήτα αλλά και σε αρκετά ακόμη κτίρια. Πολλές από αυτές τις υποδομές αφέθηκαν στην τύχη τους, εγκυμονώντας πλήθος κινδύνων ακόμη και σε περαστικούς. Μέρη Τούμπα στο ρεπορτάζ.
26: Παγίδες για διερχόμενους και εστίες μόλυνσης για κατοίκους και επισκέπτες αποτελούν τα χιλιάδες εγκαταλελειμμένα κτίρια σε όλη τη χώρα. Σε ένα από αυτά έχει μετατραπεί και το γήπεδο του Beach Volley στο Φάληρο, ένα εκ των Ολυμπιακών ακινήτων. Από την έγκλη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην απόλυτη εξαθλίωση, το γήπεδο Beach Volley στο Φάληρο μαραζώνει. Μια τεράστια εγκατάσταση που πλέον μοιάζει περισσότερο με σκουπιδότοπο.
27: Οτιδήποτε δεν συντηρείται, δεν χρησιμοποιείται, αρχίζει και γερνάει. Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη να δουν σε τι βαθμό γύρανσης έχουν υποβληθεί όλα αυτά τα κτίρια, να υπάρξει άμεση μορφή συντήρησης, να το πω έτσι, και αν χρειαστεί σε κάποια σημεία από αυτά καθαίρεσης ολοκληρωτικής.
26: Η ίδια εικόνα εγκατάληψης συναντάται και σε πολλά σημεία της πρωτεύουσας. Μόνο στον Δήμο Αθηναίων τα εγκαταλελειμμένα κτίρια υπολογίζονται σε τουλάχιστον 1500.
28: Είναι δύο από τα πολλά κτίρια της Οδού Πειραιός που εδώ και πολλές δεκαετίες είναι αφημένα στη μοίρα τους. Όπως μπορείτε να δείτε, ακόμη και τα υποστηλώματα που έχουν τοποθετηθεί για να συγκρατούν τα κτίρια είναι σκουριασμένα.
29: Το μόνο που κάνει είναι να βάζει κάποιες λαμαρίνες μπροστά. Όταν το κτίριο είναι πιο ψηλό από τη λαμαρίνα, δεν είναι σίγουρο ότι η λαμαρίνα θα προστατεύσει. Κλείνουν τα πεζοδρόμια με τις λαμαρίνες. Δεν είναι λύση.
28: Στην οδό Σαμουήλ Καλογύρου, ένα μικρό παράδρομο κάθετο στην Πειραιώς, υπάρχουν εγκαταλελειμμένες 6 νεοκλασικές κατοικίες, τις οποίες έχουν τοποθετηθεί σκαλοσιές για την προστασία των διερχομένων από πτώση υλικών.
26: Πάνω από μισό αιώνα απαξίωσης έκλεισε το μισοτελειωμένο κτίριο στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά, το οποίο κατασκευάστηκε στο οικόπεδο που βρισκόταν το συγκρότημα της Ραλίου Σχολής στις αρχές της δεκαετίας του 70.
33: Δημιουργεί μια κατάθλιψη, η αλήθεια είναι. Ναι, δεν είναι ωραίο στην εμφάνισή του.
26: Το Grand Chalet Resort, μια παλιά ξενοδοχειακή μονάδα στην Κηφισιά, είχε καταληφθεί για περισσότερα από 15 χρόνια και έχει βανδαλιστεί κατ' επανάληψη.
34: Με αποτέλεσμα να είναι και εστία μόλυνσης, ρήπανσης για την περιοχή και επικινδυνότητα, ειδικά τις βραδινές ώρες, αλλά ελέγχει και ο κίνδυνος κάποια στιγμή να πάρει φωτιά, γιατί βρίσκεται σε μια κατάσταση που είναι αρκετά ασυντήρητο.
35: Και προκειμένου αποκατάσταση, κάποια μπορεί να μην μπορούν και να κάνουν αποκατάσταση. Θα πρέπει δηλαδή και να είναι σε επίπεδο να είναι επικίνδυνα κτίρια, τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή ίσως και να καταδραπιστούν.
26: Πριν από λίγες μέρες, το κτίριο του θέατρου Μπάντμιντον παραδόθηκε στις φλόγες, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά πως 20.000 εγκαταλελειμμένα κτίρια στην Ελλάδα βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού.
0: Πάμε στην Κυψέλη. Εκεί παρατείνεται η αγωνία των ενοίκων των σπιτιών που μετρούν ρόγμες αλλά και διαρροές νερού. Με τον πρόεδρο του ΑΣΠ, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, να αποδίδει το φαινόμενο στις ιδιαίτερες γεωλογικές συνθήκες της περιοχής, σε συνδυασμό με τις εργασίες του Μετρό, κάνοντας λόγο για κενά στις μελέτες που προηγήθηκαν. Μαρία Δουρουδή στο ρεπορτάζ.
1: Το νερό έβγαινε και βγαίνει από εδώ, από το τελευταίο σκαλοπάτι. Και αν δείτε, κάτι φαίνεται από εκεί, δηλαδή κατσαρροή, βγαίνει από εδώ και μέσα, άμα ανοίξουμε, είναι πάρα πολύ.
3: Οι εικόνες που βλέπετε δεν είναι σε κάποιο ρέμα της Αττικής, αλλά σε υπόγειο πολυκατοικίας στην Κυψέλη. Οι ένοικοι της πολυκατοικίας ανησυχούν για την ασφάλεια και την στατικότητα του κτηρίου, καθώς από το Μάρτιο άρχισε να αναβλύζει νερό, το οποίο έχει φτάσει σήμερα στα 27 εκατοστά.
4: Έντονη είναι η δυσφορία των κατοίκων από τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας, καθώς το νερό δεν έχει αντιληφθεί ακόμα από το σημείο.
1: Έκανα, πίστεψα ότι είναι από την ΕΙΔΑΠ, έκανα έτσι την ΕΙΔΑΠ. Έχουν έρθει 4-5-6 φορές, δεν βρήκαν τίποτα. Φώναξε υδραυλικούς, μηχανικούς. Με διαβεβαίωσαν ότι δεν είναι κάτι από το κτίριο. Κάνω τεχνικό έλεγχο, την έχω την έκθεση. Διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα από το κτίριο. Πεντακάθαρα πλέον είναι από το Μετρό.
3: Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αναστάτωση και ο φόβος σε 17 πολυκατοικίες της Κυψέλης περιμετρικά του εργοταξίου της γραμμής 4 του Μετρό, καθώς βαθιές ρογμές έχουν σχηματιστεί σε τείχους, δοκάρια, πόρτες, παράθυρα, ακόμα και στα πλακάκια του εδάφους.
5: Όλα τα κουφώματα, πόρτες, παράθυρα δεν λειτουργούν, δεν λειτουργούσαν. Το πρώτο βράδυ όσοι κοιμόντουσαν στο σπίτι κλειστήκανε μέσα στις κρεβατοκάμαρες γιατί οι πόρτες σφήνωσαν. Το μόνο που ζητήσαμε από τη Μετρό να έρθουν να βοηθήσουν ώστε να λειτουργούν οι εσωτερικές πόρτες των διαμερισμάτων για να μπορούμε να μετακινηθούμε μέσα στο σπίτι. Το αποτέλεσμα ήταν να έρθουν και να πλανήσουν τις ξύλινες πόρτες τουλάχιστον στο σπίτι μου για να στραβώσουν και να μπορούν να εφάπτονται στην ήδη στραβωμένη κάσα.
3: Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, κάνει λόγο για ανεπάρκειες στις μελέτες που προηγήθηκαν της διάνοιξης του Μετρό.
6: Και τα φαινόμενα αυτά που είδαμε στα υπόγεια, αλλά και η λάσπη η οποία βγήκε στην επιφάνεια το Μάρτιο, αλλά και βέβαια οι διαρρήξεις και οι ρογμές οι οποίες υπάρχουν στις πολυκατοικίες και στα σπίτια, συμπίπτουν ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό με την γραμμή του Μετρό. Το να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα συνεπάγεται ότι κάτι δεν έγινε σωστά. Είναι πια αργά για να επαναχαράξουμε τη γραμμή.
3: Από την πλευρά της, η Ελληνικό Μετρό τονίζει ότι η κατασκευή της σύραγγας της γραμμής 4 του Μετρό εκτελείται σε πλήρη συμμόρφωση με τα πιο σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας. Τα στελέχη της εταιρείας έχουν επισκεφτεί τα κτίρια, έχουν κάνει αυτοψίες και μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής επάρκειας.
0: Όλο και περισσότεροι εκδρομείς επιλέγουν το κάμπινγκ για διακοπές. Και έτσι, για να δούμε τις πληρότητες σε οργανωμένες δομές που βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Απολύτως ενδεικτικές είναι οι εικόνες σε Λάρισα και Πήλιο. Πάνος Γαροφαλιάς στο ρεπορτάζ.
8: We love Greece.
9: Το νεαρό ζευγάρι από τη Ρουμανία, η Κριστιάνα και ο Κριστιάν, επέλεξαν δύο φορές την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Φέτος, με αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, κάνουν διακοπές σε κάμπινγκ στα καλά νερά του Νοτίου Πηλίου.
8: The most beautiful place for being on a holiday with my family. The sea is very clear. The people are awesome.
9: Τουρίστες από την Ευρώπη και τα Βαλκάνια κατακλείζουν τα κάμπινγκ και μένουν στην Ελλάδα από μία έως τρεις εβδομάδες για τις θερινές τους διακοπές. Αντίθετα, οι Έλληνες κάνουν διακοπές λιγότερες ημέρες.

0: Αρκετοί επιλέγουν να κάνουν διακοπές ολόκληρη τη σεζόν, για 4 μήνες δηλαδή. Στο Στόμιο Λάρισας για όλο αυτό το διάστημα στο δημοτικό κάμπινγκ θα χρειαστεί κανείς να πληρώσει μόλις 1.300 ευρώ. Κι όμως κάποιοι Έλληνες παραθεριστές δυσκολεύονται να δώσουν ακόμη και αυτά τα χρήματα.
1: Αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν για το κάμπινγκ και υποχρεωθήκανε να το αφήσουν. Δηλαδή, εγώ δει άνθρωπο να κλαίει επειδή έφυγε από το κάμπινγκ.
0: Παραθεριστές που κάνουν σε κάμπινγκ διακοπές για περισσότερα από 20 χρόνια περιγράφουν αυτή τη μοναδική εμπειρία.
2: Διαθέτει βουνό και θάλασσα. Δεν υπάρχει κάποιο πράγμα από εδώ. Το πιο ωραίο τοπίο είναι εδώ πέρα.
0: Οι πληρότητες σε αυτή την περίοδο αγγίζουν το 100% με τους ξένους να αποτελούν σχεδόν το 60 με 70% των παραθεριστών σε κάμπινγκ σε όλη τη χώρα.
3: Εκτός λειτουργίας παραμένει ο οδοντοτός στο ιστορικό τρένο των Καλαβρίτων. Ο οικονομικός μαρασμός είναι ορατός λόγω των κλειστών καταστημάτων και όλοι ευελπιστούν στην επαναλειτουργία του, έτσι ώστε να ξαναζωντανέψει η πόλη. Χρήστος Στράτουλάκος στο ρεπορτάζ.
4: Ο άδειος σταθμός του Λουτού στα Καλάβρητα και τα κλειστά καταστήματα στην πόλη αποτυπώνουν τις συνέπειες από την διακοπή λειτουργίας του ιστορικού τρένου.
5: Είναι όντως τελείως άδεια. Έχουμε πτώσει με 70-80%. Γιατί ερχόταν με το τρένο το διακοφτό, αφού κάναν το μπάνιο τους.
6: Είναι ολοκληρωτική καταστροφή για την πόλη των Καλαβρίτων γενικότερα. Εγώ, σαν πρόεδρος του Σωματείου Ταξί, εμείς το 80% του μεταφορικού μας έργου είναι σε συνάρτηση με το τρένο.
4: Ο οδοντοτός παραμένει εκτός λειτουργίας από τα μέσα Απριλίου. Μετά την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών λόγω των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί σε τμήματα της γραμμής.
7: Βρισκόμαστε στο κεντρικό πεζόδρομο των Καλαβρίτων. Όπως βλέπετε, σχεδόν όλα τα καταστήματα εδώ έχουν κλείσει. Η κίνηση έχει πέσει, καθώς από τη στιγμή που δεν λειτουργεί το τρένο δεν έρχονται επισκέπτες, όχι μόνο τις καθημερινές, αλλά και τα Σαββατοκύριακα.
4: Συνεχείς κατολιστήσεις και μηχανικές βλάβες παρόπλησαν το εμβληματικό τρένο που ταξίδευε χιλιάδες επισκέπτες στα παράμιλης ομορφιάς τοπία του Βουραϊκού ποταμού. Και οι επιχειρηματίες στα Καλάβρητα φοβούνται το μαρασμό.
8: Ήταν ένα ζευγάρι Σουηδί, οι οποίοι μας είπαν, «Ρε παιδιά, λέει, εμείς ήρθαμε από τη Σουηδία να δούμε τον οδοντοτό. Πες τους, σε παρακαλώ, φίλε, δυο λόγια σε αυτόν τον άνθρωπο».
4: Αγωνία και για τους επιχειρηματίες της Ζαχλωρού.
7: Βρισκόμαστε στο χωριό Ζαχλωρού των Καλαβρίτων. Ο οδοντοτός διέρχεται μέσα από το χωριό. Πολλές επιχειρήσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν κλείσει, καθώς δεν υπάρχουν επισκέπτες. Αυτό το οποίο ζητούν οι κάτοικοι και επαγγελματίες περιοχής είναι να λειτουργήσει και πάλι το τρένο, ούτως ώστε να ανοίξουν και πάλι επιχειρήσεις περιοχής.
9: Από διακοφτό Ζαχλωρού, Καλάβρητα, μεγάλη καταστροφή. Δηλαδή, εγώ πιστεύω το καλοκαίρι το λιγότερο είναι 70% κάτω.
4: Το Υπουργείο Μεταφορών αναζητά λύσεις ώστε ο οδοντοτός να επιστρέψει με ασφάλεια στις ράγκες το συντομότερο δυνατό, ακόμα και μέσα στον Αύγουστο.
3: Και πάμε στην αθλητική μας ενημέρωση, την οποία υπογράφει ο Νίκος Παγκάκης.
10: Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τις επαφές του με τη Samsung Sport και έφτασε σε οριστική συμφωνία για την απόκτηση του Ρίφα Ντρόγκελεν. Η προφορική συμφωνία των δύο πλευρών πήρε πλέον και επίσημη μορφή με τα απαραίτητα έγγραφα να υπογράφονται και να μην απομένει κάποιο άλλο ουσιαστικό εμπόδιο για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός αναμένεται στην Αθήνα προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και ερχομετρικές εξετάσεις και να ενσωματωθεί άμεσα στις υποχρεώσεις της ομάδας. Σε φιλικό παιχνίδι χαμογέλασε με ανατροπή κόντρα στην Χρόνιγκεν η ΑΕΚ. Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε στραβά, με το Ρέλβας να δέχεται απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό τάκλιν. Ωστόσο, στο 65 η Ολλανδή άνοιξε το σκορ με τον Ζαουάντα. Στην τελική ευθεία κυτρινόμαυροι τους προσπέρασαν, έκαναν την ανατροπή μωρέο γκολ του Ζίνι και κεφαλιά στη συνέχεια του Καλοσκάμι που διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε επί Ολλανδικού εδάφους σε δυνατό φιλικό τον Άγιαξ και ιτήθηκε με ένα 0. Στο 75 ο Έαντας είχε δοκάρει σε προσπάθεια του Καρίσο, αλλά κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 80 όταν η άμυνα του Ολυμπιακού βρέθηκε ανοργάνωτη μετά από γρήγορη αντεπίθεση. Το σούτ του Έντβαρτσεν κόντραρε στο Μαθαίο για να καταλήξει στα δίχτυα. Οι Ερυθρόλευκοι κυνήγησαν την ισοφάρηση στο 84 με τον Γιάρεμτσουκ όταν έσπασε την μπάλα στο Ρόκα. Εκείνος δεν κατάφερε να σκοράρει. Ενώ και στο 89 ο Μασούρας δεν βρήκε δίχτυα.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate. Κομπανιέρο, Κομπανιέιρο, Μιτ Σπίλερ, Νακάμα, Κόκκιπε, Κομπάνιο, Τιμ Κολέγιο.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
4: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9.

0: Με τον Φίλιππο Συνετό στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Ah, ah, ah.

0: I need love. I need life.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Οι ώρες του Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM.